ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με το πιο ενεργό μέτωπο να βρίσκεται από την Ψάθα προς Λούμπα. Η πυρκαγιά είχε αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την χθεσινή πυρκαγιά στη Νέα Τρίκλια. Στον εισαγγελέα σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για την φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και πιθανές ποινικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μηνός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά και βόρεια τους 37, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο άθλιο κράτος έχουμε φτιάξει είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Από τον Καποδίστρια και μετά, κανένας πρωθυπουργός, μα κανείς πρωθυπουργός, το λέω ευθέως πλέον, δεν κάθεσε να σχεδιάσει με σκοπό την επόμενη γενιά. Μόνο η πάρτη τους, μόνο εαυτός τους, όλοι σχεδίαζαν για το πώς θα γίνουν πλούσιοι ή το πώς θα μακροημερεύουν στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Θα μπορούσα να το αναλύσω πάρα πολύ ώρα. Και αναφέρομαι στο πολίτευμα της Δημοκρατίας. Γιατί είχαμε κάποιες εξαιρέξεις, αλλά τις οποίες δεν μπορώ να τις αναφέρω, υπό την έννοια ότι αναφέρομαι στο Δημοκρατικό Πολίτευμα. Εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν με εξορίξεις πετρελαίου που έκανε 7 ετία, με οργάνωση του κράτους που έκανε ο Μεταξάς. Αυτά όμως, με τα άσχημά τους, έτσι, δεν σημαίνει ότι τα κάνουν όλα σωστά. Αυτά τα λέμε δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία νοσεί από τον Καποδίστρια και μετά. Πραγματικά νοσεί. Δυστυχώς φτιάξανε ένα κράτος άθλιο. Όταν ένας Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει στο Αγκαθονήσι και εξτομίζει το αμίμητο ότι δεν θα επιτρέψουν στους άθλιους διακινητές να φέρνουν λαθρομετανάστες και τους λέει μετανάστες στην Ελλάδα, αυτός ο πρωθυπουργός πραγματικά είναι για πολιτικό κρέμασμα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Αγκαθονήσι και μας είπε ότι είναι άθλιοι οι διακινητές και ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την εισρωή των μεταναστών. Δεν είπε λαθρομεταναστών. Οποία αθλειώτης. Γιατί αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να σταματήσουν οι διακινητές, έπρεπε να κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτές που κάνουν διακίνηση. Όχι όλες, αλλά πολλές από αυτές. Να τις ελέγξει οικονομικά. Πού βρίσκουν τα λεφτά. Να κλείσει τα σύνορά μας. Να μην μπαίνει κανένας λαθρομετανάστης. Όχι μετανάστης. Μετανάστης τους λέει. Ποιοι είναι οι μετανάστες, οι Αφγανοί και οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντζεριδανοί, οι Σομαλοί, οι Κογκολέζοι, γειτονεύουν με την Ελλάδα αυτά κράτη. Όχι. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν μπορώ πια να ακούω, το λέω έτσι απλά και κατανοητά, ανοησίες και αθλειότητες. Σου βγαίνει ο Τσίπρας και σου λέει θα δώσω 15 δις, λέει, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πότε θα βρεις, ρε άνθρωπε μου. Άνεργε, άνεργε. Κατ' επιλογή να άνεργε, που δεν έχεις δουλέψει ζωής ποτέ. Τα έχει κάνει μαντάρα 5 χρόνια, ρήμαξε τη χώρα. Έχει και υπόσχονται, ό,τι να είναι. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα τα πάρουμε από τους εργολάβους με τις αποζημιώσεις, θα τα πάρουμε από τις ανεξάρτητες αρχές που τα παίρνουν από την τσέπη μας, θα τα πάρουμε από την φοροπληκτική πολιτική τους, θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό με συγκεκριμένα νούμερα και σχέδιο. Αλλά τι περιμένει κανείς σε μια χώρα που η Ελλάδα έχει στο εξωτερικό, σε όλο τον πλανήτη, καθηγητές πανεπιστημίου και το κράτος δεν έχει κάνει έναν κατάλογο να ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες καθηγητές, ερευνητές κτλ. Στον κόσμο. Το νεοελληνικό κράτος δεν έχει κάνει επίσημη καταγραφή του πόσοι είναι, ποιοι είναι οι Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν στα διεθνή πανεπιστήμια, στα ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κράτος το οποίο δεν έχει κάνει καταγραφή των ανθρώπων που διδάσκουν φοιτητές σε ολόκληρο τον κόσμο, ελληνικής καταγωγής. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Υπολογίζονται περίπου 1000 άτομα, καθηγητές, βοηθοί και ερευνητές. Όλοι είναι στα 100 top πανεπιστήμια παγκοσμίως. Αυτή η μαγιά, αυτή η ζήμη, αυτοί οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι του πνεύματος, αντί να είναι ο δεσμός της Ελλάδος, της Αθήνας με αυτούς παγκοσμίως και για εξωστρέφεια, αλλά και για χρήση. Τους έχουμε πεταμένους, έχουμε εδώ τους δικούς μας τους συνδικαλιστοκαθηγητές. Αυτοί που γίνονται επειδή είναι ο κολλητός τους καθηγητής, ο αδερφός τους, ο πρωθυπουργός τους, ο υπουργός τους, ο Μπατζανάκης τους, ο εραστής τους, οι ιερωμένοι τους, τους κάνουν καθηγητές. Όχι όλοι, αλλά έτσι γίνονται στην Ελλάδα. Να η αναξιοκρατία. Τα λέω όλα αυτά για να δείτε ότι το σοβαρό κράτος έτσι φτιάχνεται. Και η ελληνική λύση και σχέδιο και πρόγραμμα. Τώρα να το πάρουν αυτό και να το πούν όλοι. Θα αρχίσουν να το λένε όλοι. Γιατί ό,τι λέμε το επαναλαμβάνουν οι υπόλοιποι. Πάμε τώρα για να δείτε. Γιατί μιλάω για άθλιο κράτος. Και είναι άθλιο το κράτος όταν ο Έλληνας πτωχεύει, όταν ο Έλληνας χάνει το σπίτι του. Υπάρχουν πρόεδροι κομμάτων που πάνε και κάνουν πληστηριασμούς και παίρνουν και υπουργοί σπίτια από πολίτες και πάει ο πολίτης που ψηφίζει. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Να σου το πω πολύ απλά. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιο κόμμα ψηφίζετε. Και δείτε τι έχει ο πρόεδρός του που έχει δουλέψει και τι λεφτά έχει βγάλει. Εδώ υπάρχει ένα ορκ. Το οποίο το παίζει και ψευδοπατριώτης.
πρώην ναζιστής, δεν ξέρω τι είναι, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και το παίζει και μεγάλος εθνοπαράγοντας.

Πάμε τώρα. Το 2019 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωναν 91.137.000 ευρώ. 91 εκατομμύρια. Το 2023 οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δήλωσαν 146.602.000 ευρώ εισοδήματα, έτσι. Όχι από την βουλευτική αποζημίωση. Εισοδήματα παραπάνω. Το 2024 δήλωσαν 217 εκατομμύρια αύξηση εισοδημάτων. Την ώρα που από το 19 μέχρι το 24 οι Έλληνες χάνουν λεφτά. Οι πολιτικοί που ασκούν εξουσία βγάζουν λεφτά και οι πολίτες χάνουν λεφτά. Αύξηση 55 εκατομμύρια, μπαμ μπαμ. Και εγώ λέω το εξής. Πώς είναι δυνατόν στην επταετία να έχει βγάλει 126 εκατομμύρια παραπάνω? Για πείτε μου. Όταν οι υπόλοιποι πολίτες κάνουμε λεφτά. Πώς γίνεται αυτό? Το λέω μες στη Βουλή. Φωνάζω, ουρλιάζω, κανένας δεν με ακούει. Δηλαδή τι να κάνω άλλο? Ένα κόμμα 4,5% που επιχειρεί με κάθε τρόπο να σας βοηθήσει να καταλάβετε ότι μόνο εμείς μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Βγήκα στη Βουλή και ξυφούλκησα με στοιχεία, όχι ανοησίες, για τον προσωπικό αριθμό. Εγώ δεν είμαι γραφικός όπως οι άλλοι με γραφικότητες και ανοησίες να θεωρητικολογούν και να εικοτολογούν. Με στοιχεία βγήκα και μίλησα για τον προσωπικό αριθμό και τους είπα ότι στην Κίνα γίνεται κάτι παρεφερές και όπως έγινε στον Καναδά μπορούν με τον προσωπικό αριθμό, αν τα μαζέψουμε όλα, ΑΦΜΗ, ΑΜΚΑ κτλ. Και τραπεζικούς λογαριασμούς σε ένα κουμπί και σε έναν αριθμό να μας ρημάξουν τη ζωή. Αυτό λοιπόν που εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κίνα, το σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης, που είναι ο ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου των πολιτών, έρχεται και στην Ευρώπη. Αν δεν αλλάξουν οι κυβερνήσεις και παραμείνουν αυτοί οι ηλίθιοι, οι ανόητοι που κυβερνάν την Ευρώπη, εκεί οδηγούμαστε. Στην Κίνα λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα πρωτοφανές, όπου αξιολογεί τους πολίτες, το οποίο βασίζεται στην κοινωνική συμπεριφορά, έτσι το λένε. Αν κοινωνικά ακούσεις και υπάκουες, τότε, δηλαδή αν συμμορφώνεσαι στους κανόνες του κράτους, όποιοι και είναι αυτοί, και αντιλαϊκοί, αντιεθνικοί, αντικοινωνικοί, απαράδεκτοι, αντιδημοκρατικοί, πρέπει να συμμορφώνεσαι. Εάν δεν συμμορφώνεσαι, κάθε πολίτης αποκτά μία βαθμολογία. Όπως τα ακούτε, βαθμολογία, η οποία μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις πράξεις του. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Περνάς με πορτοκαλί, σου αφαιρώ 10 βαθμούς. Βοηθάς την αγριούλα στον δρόμο, σου δίνω ένα βαθμό. Ακούγεται καλό? Το σύστημα όμως ξεκινά από μια βασική βαθμολογία. Και συνέχεια οι πολίτες κερδίζουν ή κάνουν πόντους ανάλογα με τη συμπεριφορά τους. Δεν θες να κάνεις εμβόλιο, σου αφαιρώ 100 βαθμούς. Σου αφαιρώ 100 βαθμούς. Δεν θες να πάρεις διαβατή προσωπικό αριθμό, σου αφαιρώ 1000 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα σου καλλιεργεί το κοινωνικό σου προφίλ. Θα σου καλλιεργεί αυτό που είσαι. Δηλαδή, παραβάσεις του νόμου, αδυναμία πληρωμής φόρων. Δεν μπορώ ρε παιδί να πω στις φόρους μου, οικονομικές οφειλές ή συμπεριφορές που θεωρούνται αντικοινωνικές μπορούν να οδηγούν σε αφαίρεση πόντων. Τι σημαίνει αυτό? Η βαθμολογία αυτή δεν είναι ένας απλός αριθμός στην Κίνα. Όχι. Θα έρθει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει πρακτικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών. Τι σημαίνει? Όσοι έχουν χαμηλή βαθμολογία μπορεί να αντιμετωπιστούν ως ακοινώνητοι. Να αντιμετωπίσουν περιορισμούς. Σε τι? Σε βασικά πράγματα της καθημερινότητάς τους. Δεν μπορεί να πάρει ψωμί. Σου στερεί το φαγητό. Σου στερώ το φαγητό. Σου στερώ το αυτοκίνητο. Περάσεις με κόκκινο, δεν άρχισε αυτοκίνητο. Για πόσο καιρό, όσο θέλω εγώ. Δεν βάζεις εμβόλιο? Α, αδερφέ, έχουμε πρόβλημα εδώ. Αφού δεν έβαλες το εμβόλιο, θα σε λιανίσω. Θα σε τσακίσω. Πείτε μου τώρα εσείς. Θες να διαμαρτυρηθείς, να βγεις έξω στους δρόμους μαζί με χιλιάδες άλλους. Βγήκες έξω, 500 βαθμοί κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σου δίνω τραπεζικό δάνειο. Δεν σε πληρώνω το μισθό για ένα χρόνο. Δεν θα πας ταξίδι. Δεν θα μετακινηθείς. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις ακίνητο. Δεν θα μπορείς να μετακομίσεις σε μια άλλη περιοχή. Γιατί δεν είσαι, είσαι απίθαρχος, είσαι ακοινώνητος. Δεν σε θέλω. Επίσης, το παιδί σου θα πηγαίνει σε καλό σχολείο. Θα πηγαίνω που θέλω εγώ, θα σου στέλνω. Το κράτος, αυτός που είναι από πάνω. Έτσι είναι στην Κίνα, τώρα που μιλάμε.
Αυτό πιλωτικά εφαρμόζεται στην Κίνα εδώ και 5 χρόνια. Έρχεται και στην Ευρώπη με τον ψηφιακό αριθμό και τον προσωπικό αριθμό. Αντίθετα, οι πολίτες που είναι υπάκουοι σε ό,τι λέει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, ή ο Βελόπουλος, αν είναι πρωθυπουργός, θα παίρνουν υψηλή βαθμολογία. Θα αποκτήσουν προνόμια, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καλύτερες υπηρεσίες, ή κίνητρα για αγορά προϊόντων. Θα είναι και κάτι το οποίο πολλές φορές μας διαφεύγει κιόλας. Έτσι, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να πάρω το ζελοκίνητο. Α, θα σου αφαιρώ 10 βαθμούς γιατί μολύνει το περιβάλλον. Ο άλλος πήρε ηλεκτρικό, θα πάρει 50 βαθμούς γιατί βοηθάει το περιβάλλον. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Ποιος θα βάζει τους όρους ή τα όρια? Γι' αυτό λέω, υπάρχουν και αφιλεγόμενα στοιχεία μέσα. Υπάρχει η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων και των προσωπικών μας στοιχείων. Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή. Πήγες, αγόρασες ένα χάπ για τη μέση. Ένα χάπ για τον πονοκέφαλο. Θα ξέρουν όλα τα ιατρικά σου στοιχεία. Αυτό θα είναι ένας αριθμός. Έτσι, κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες, τοπικές αρχές. Θα είναι ένα ψηφιακό προφίλ για κάθε πολίτη. Ένα προφίλ που περιλαμβάνει προσωπικά μου δεδομένα. Να σου το πω έτσι, ομά, χιδέα. 5 προφυλακτικά από το περίπτερο. Θα ξέρουν κάθε πότε παίρνετε, πότε τα πήρατε, που πήγατε, γιατί πήγατε και πώς πήγατε. Αφού θα σε ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή το πήγα πολύ ακραία τώρα. Είσαι μουσουλμανική χώρα, έφαγες κυρινό, θα το ξέρω. Πήγες και πήρες κυρινό, θα το ξέρω. Ξέρετε, οι υποστηρικτές λένε ότι αυτό είναι ένα καλό σύστημα. Διότι αυτό το σύστημα αποτελεί ένα εργαλείο που ενισχύει την υπευθυνότητα, την τάξη και την εμπιστοσύνη στην κοινωνία. Δηλαδή να γίνουμε ρομπότ, μηχανές. Άλλοι θα αποφασίζουν για μας τους όρους και εμείς θα τους κάνουμε. Και αν δεν τους κάνουμε, θα μας τρώνε. Θα μας τρώει η μαρμάγκα. Στους επικριτές, σαν και εμένα, αποτελεί ένα πρωτοφανή μηχανισμό ψηφιακής επιτήρησης και κοινωνικού ελέγχου. Είμαι αντίθετος καθετά. Διότι δεν είναι ο άνθρωπος ο αριθμός. Δεν μπορεί ένα σύστημα να καθυλώνει ή να καθιερώνει ή να ορίζει συμπεριφορές, ποιες είναι καλές, ποιες είναι κακές, και ο αριθμός αυτός να τιμωρείται επειδή παρήκουσε τη διαταγή του Μητσοτάκη να κάνει υποχρεωτικά εμβόλια ή να κάνει lockdown. Αποφασίζει να κάνει 5 μήνες lockdown ο Πρωθυπουργός. 5 μήνες. Θα τιμωρήσει, δεν θα παίρνει ψωμί. Δεν θα παίρνει στηρί. Θα σε τιμωρεί. Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Και αυτός ο κίνδυνος λέγεται ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Εκεί πηγαίνουμε. Ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος του 21ου αιώνα είναι να αντικατασταθεί ο άνθρωπος από τις μηχανές. Από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με τις μηχανές. Ο Elon Musk είπε κάτι για το 2036. Δείτε το λιγάκι. Έμεσα ή άμεσα έπαιδε θα χρειάζονται οι άνθρωποι. Το καταλάβαμε αυτό. Δεν θα χρειάζονται οι άνθρωποι. Ο σύγχρονος έλεγχος έρχεται με εφαρμογές, αλγόριθμους, ψηφιακές πλατφόρμες, σύστημα που καταγράφουν κάθε κίνηση του ανθρώπου και συστήματα που καταγράφουν ακόμη και το πρόσωπό μας, τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι Orwell. Τα έχουν πει οι γέροντες στο Άγιον Όρος. Ποιος τα ακούει, ποιος τα άκουσε και ποιος τα θεωρεί σοβαρά. Έτσι λοιπόν, ένα σύστημα πάνω από εμάς θα ξέρουν τι διαβάζουμε, τι βλέπουμε, τι αγοράζουμε και τι θεωρούμε σημαντικό. Η νέα εξουσία δεν θα ελέγχει μόνο τις πράξεις μας, θα μπορεί να προβλέπει και τις επιθυμίες μας πριν ακόμα τις δημιουργήσουμε, αφού θα ξέρουν τις συνήθειές μας. Και ο άνθρωπος από πολίτης μετατρέπεται σε χρήστη. Χρήστες θα γίνουμε. Το καταλαβαίνετε? Και θα είμαστε χρηστικοί για ένα σύστημα που δεν γνωρίζουμε. Για τις μηχανές. Τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί ο πολίτης δεν θα είναι ενεργός πολίτης. Όχι, θα συμμετέχει. Με όρους που επιβάλλουν άλλοι. Αυτό είναι απανθρωπίση του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμμετέχει. Ακούστε, σε όρους που άλλοι επέβαλαν, χωρίς να μπορεί να τους αλλάξει. Γιατί μπορεί να μην είναι καλή. Ο πολίτης διεκδικεί. Ο χρήστης αξιολογεί μια υπηρεσία και την αποδέχεται θέλει δεν θέλει, γιατί από πάνω από το κεφάλι του λένε δεν θα φας. Θα σου κόψουμε την τραπεζική συναλλαγή. Θα σου κόψουμε τη διαδρομή.
Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλά μια τεχνολογική αλλαγή. Είναι μια πολιτικοκοινωνική επιλογή αλλαγής από πολύ ψηλά για τη μάζα, για τον πολτό. Έτσι μας θεωρούν. Μάζα. Πολτό. Και το ερώτημα που γεννάται είναι τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς. Και θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό, δεν γίνεται. Μα θα γίνει. Γιατί το χρήμα θα είναι ψηφιακό πλέον. Θα είναι ψηφιακό. Σε ένα χαρτί που έχουμε τον αριθμό μας, θα είναι όλα μέσα. Και το χρήμα. Θα είναι ψηφιακό το χρήμα. Όταν το χρήμα γίνεται ψηφιακή πληροφορία, όλες οι συναλλαγές που κάνουμε παρακολουθούνται. Όταν η πρόσβαση στην οικονομία περνά μέσα από ψηφιακά συστήματα, η οικονομική εξουσία είναι αόρατη και γίνεται πανίσχυρη. Δεν την ξέρουμε. Δεν θα ξέρουμε ποιος είναι αυτός που ορίζει όρους, κανόνες, προϋποθέσεις για να είμαστε καλοί ή κακοί. Θα σου λέει θα κάνεις αυτό. Και η πιο επικίνδυνη εξουσία δεν είναι αυτή που δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ποια είναι η επικίνδυνη εξουσία? Οι ψηφιακές τεχνολογίες υπόσχονται τα καλύτερα. Ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και άνεση. Πολύ ωραία. Κάθε ευκολία όμως έχει και το τίτημά της. Ποιο είναι αυτό? Το τίμημα είναι η απώλεια της ιδιωτικότητας. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χιλιάδες τόμοι βιβλίων περνάνε από την τεχνητή νοημοσύνη, πολτοποιούνται, καταστρέφονται και περνάνε σε μεγάλους υπερυπολογιστές. Θα αποδομήσουν το μεγαλύτερο εργαλείο γνώσης του ανθρώπου που είναι το βιβλίο. Και θα είναι όλα δεδομένα. Άρα δεν θα έχουμε γνώση. Δεν θα μπορούμε να διαβάσουμε. Θα εξαρτώμαστε από τις πλατφόρμες, οι οποίες θα μας ενημερώνουν, θα μας λένε ό,τι θέλουν. Και σε έναν παραγωγό δεδομένων, αλγορίθμων, που θα σου λέει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και ποιο είναι το σωστό ιστορικό γεγονός, πολιτικό ή κοινωνικό. Δεν μιλώ για την εργασία που θα αλλάξει. Και η εργασία αλλάζει. Οι μηχανές θα αναπληρώσουν τον άνθρωπο. Λέει ο άλλος, α, θα δουλεύω λιγότερο. Δεν θα δουλεύεις καθόλου. Καθόλου. Και όταν δεν δουλεύεις καθόλου, από πού θα παίρνεις τα λεφτά για να επιβιώσεις? Από αυτό που σου δίνει εντολές να εκτελέσεις. Να είσαι καλό παιδί. Αλλιώς δεν θα παίρνεις λεφτά. Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, αυτοματοποιημένα όλα. Υπόσχονται τεράστια παραγωγικότητα, αλλά θα δημιουργούν ένα ακόμα ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Τι συμβαίνει εδώ? Μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα για την παραγωγή του πλούτου. Για πείτε μου εσείς, τι θα τους κάνουμε τους ανθρώπους? Θα τους κάψουμε στο Auschwitz όπως κάνει να ζει τους Εβραίους? Τι θα τους κάνουμε? Για πείτε μου εσείς, όπως λέει ο Γκέιτς, δεν μας είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι? Θα τους εξαφανίσουμε? Όχι παιδιά, όχι. Εδώ μιλάμε πλέον για έναν ολοκληρωτισμό που έρχεται καλπάζοντας. Θα ελέγχονται οι άνθρωποι με μια ειδοποίηση στο κινητό, με ένα νέο όρο χρήσης, με έναν αλγόριθμο, με έναν αριθμό. Δεν θα γίνουμε αριθμοί, θα παλέψουμε για να τα αλλάξουμε. Τελεία, παύλα.

0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του νεοελληνικού κρατηδίου, τελεοελληνικού, νεοελληνικού? Ότι μισή τους Έλληνες, μισή τους γηγενείς, τους αυτόχθονες, το βλέπετε το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, λατρεία με τους λαθρομετανάστες, τους λατρεύουνε, τους αγαπάνε, τους τα δίνουν όλα τζάμπα και εσύ δούλευε κορόιδο Έλληνα, πλήρωνε φορεία, τρέχα από εδώ τέλη κυκλοφορίας, τρέχα να πληρώσεις το ΦΠΑ, τρέχα να πληρώσεις ειδικό φόρο κατανάλωσης, τρέχα, πλήρωνε. Αλλά αυτό είναι διαχρονικό το έγκλημα. Το μίσος που τρέφουν στην Ελλάδα, στην ελληνικότητα. Πείτε μου ρε παιδιά, ποια άλλη χώρα θα παρατούσε εκατομμύρια Ελλήνων στο έλεος άλλων χωρών? Στη Συρία σφάζονται χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι, έτσι, ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί, Έλληνες. Και δεν τους βοηθάει καθόλου ο Μητσοτάκης. Αγκαλιάζει τον Τζολάνι, να πω καμιά άλλη έκφραση. Να μην πω καμιά έκφραση. Στην Αίγυπτο οι Κόπτες χριστιανοί σφάζονται, βιάζονται, σκοτώνονται, για σκουπίδια τους έχουνε. Δεν μιλάει η Ελλάδα. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν Έλληνες, Μονακό, Μπασαλία, τουλάχιστον πολιτισμικά, πολιτιστικά. Να δούμε τι στο καλό μπορεί να συμβεί. Τίποτα. Στη Μεγάλη Ελλάδα. Καλά, δεν μιλάω για Κωνσταντινούπολη, Ήβρο και Τένεδο. Τους παρατήσαμε, τους Ποντίους, τους σημερινούς, τους εξισλαμιστέντες Ποντίους, που μπορούμε να τους πούμε ότι είναι Έλληνες και είναι διαδέλφια μας. Στην Ιταλία, ρε παιδιά, στην Νότια Ιταλία, εκατομμύρια Ελλήνων υπάρχουν. Το DNA τους είναι ελληνικό. Βγαίνουν, το λένε μόνοι τους, παιδιά, είμαι Έλληνας. Το λένε οι ίδιοι. Και δεν έχει κάνει τίποτα η Μενδώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού Απολύτιστων, Απνευμάτιστων και Παιδείας. Τίποτα, ούτε βιβλία σχολικά στέλνουν, τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δείτε λοιπόν ένα νεαρό κάτοικο της Μεγάλης Ελλάδος να μιλάει. Να μιλάει και να το λέει, ρε παιδιά, και να μην. Δηλαδή, από την Νάπολη και κάτω είναι Ελλάδα. Ακούστε το.
1: Η κρύη γκρισέα μου φάνη, η νύχτα καπωμένη, σαν μάνα που σε μένει, με τρόντα το τσερό. Τον άνεμο τον έκαμα έναν όριο καβαγέρι, ταν πάντι να αναστέρι τη μένα τσεκρούσο. Εγώ μεγάλωσα με τον πατέρα μου, που μου μιλούσε για τον Οδυσσέα, για αυτά τα πράγματα. Για μένα ήταν πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Όταν λέμε μια φάτσα, μια ράτσα, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εγώ εδώ στην Ελλάδα νιώθω σαν να είμαι στο χωριό μου. Αν πάω λίγο πιο πάνω στην Ιταλία, ναι, εκεί βλέπω ότι είναι άλλος κόσμος, άλλος κόσμος. Η Νότια Ιταλία, κατά τη γνώμη μου, είναι ελληνική.
2: Τρία λόγια, έτσι στο νου. Τρεις σπορ, έτσι στη χέρα. Μια σπίτα στην καρδία. Ανάτσουμε λουμέρα.
3: Ήδη από το 1999 η κάτω ιταλική διάλεκτος έχει αναγνωριστεί από την Ιταλική Βουλή, όπως και η κοινότητα Σαλέντο και Καλαβρίας, ως ελληνική εθνική και γλωσσική μειονότητα.
2: Ρίτζα μακρέα τσελωρί.
0: Δηλαδή οι Ιταλοί την αναγνώρισαν και το βρωμοελληνικό, νεοελληνικό, βρωμονεελληνικό κράτος δεν κάνει το παραμικρό. Του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα και όλων αυτών των ψευτοπατριωτών που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να περιμένουν τη βουλευτική αποζημίωση για να πληρωθούν. Που κάνουν κόμματα και καλά για να σώσουν την Ελλάδα, αλλά επειδή δεν έχουν δουλειά, είναι άνεργοι, ανεπάγγελτοι. Ούτε μια μέρα δεν έχουν δουλέψει και θέλουν να βγάλουν λεφτά. Και γράφουν και βιβλία για να μπορούν να ξεπλένουν και το χρήμα που λέει αυτού. Δεν ξέρουμε και τι λέμε τώρα. Να είχαμε να λέγαμε, παιδιά. Αν ξεκινήσει από Σικελία και πα προ τα πάνω, μόλι περνά στην Νάπολη, φτάνει στη Ρώμη και λίγο πιο πάνω, οι φυσιογνωμίε των Ιταλών αλλάζουν, παιδιά. Λοβαρδί, γερμανικό φίλο, καμία σχέση. Από την Ρώμη και κάτω το αντιλαμβάνεσαι, το μυρίζεις, το βλέπεις. Ελλάδα, παιδιά, Ελλάδα σας λέω. Νέα παιδιά το λένε, νέος δεν 70. Δεν μιλάμε για τους παππούδες, οι παππούδες όσοι έχουν μείνει μιλάνε την Κρυγάνικη. Τους παράτησαν έτσι, τους πετάξαν έτσι, δεν τους νοιάζει μωρέ. Τι να τους νοιάξει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλε.
1: Καλέσαμε, ακριβώς είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
3: Καλημέρα.
4: Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
2: Καλό και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάν ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
4: Και πάμε ενώ,
2: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
4: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
2: Ωραία.
4: Είναι διαφορετικό.
2: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδια.
4: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζει άλλο για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα. Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική λύση, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απαταιώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
2: Πώς ορίζεις την εσχροκέρδη όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
4: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απαταιώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό. Αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε, δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
4: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε 6 δις. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και σε έχει 40. Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7 χιλιάδες τον μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρο, να οι κολλητοί τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεω. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ. Πες μου, πώς θα σε πληρώσω αν κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
2: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννα.
4: Ναι.
2: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί.
4: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ευρωπαϊκή, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
2: Εσείς
4: για να σου πω κάτι, αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού.

0: επένδυση να μου κτίσει σε μένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
1: Αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
0: Παρακαλώ.
1: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
0: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Το 1,1 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τώρα.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος? Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, και του παίρνουν με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο απόλυτο, ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Θα πάρετε το 1%, είστε 15, ενώματε οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
1: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις?
0: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς, γι' αυτό και λέω, εγώ θα καταργήσω.
1: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα.
0: Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
1: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
0: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
1: Όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, αυτό λέω είναι όμως φόρος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
1: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
0: Ακούστε.
1: Δεν δικαιολογείται. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί την αφήνει στο τραπέζι.
0: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
1: Δεν είναι καθαρό.
0: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας.
1: Okay.
0: Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιό μηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
1: Ναι.
0: Το ρωσικό ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν και οι Ρώσεις.
1: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
0: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και
1: όχι,
0: η Ισπανία.
1: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
0: Όχι.
1: Τα ρωσικά.
0: Όχι. Αφού βάλαμε και οι Ρώσεις. Και οι Ρώσεις. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
1: Μάλιστα.
0: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
1: Μάλιστα.
0: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη επειδή ο ιδιοκτήτης λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία? Γιατί μισείτε τον Πούτιν? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους? Πείτε μου τι κακό έκανε ο Πούτιν.
1: Δεν έχουμε περιορισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση?
1: Όχι.
0: Για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
1: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Αλλά αυτό με τα πραγματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
1: στα μαγαζιά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αυτό θα το τελειώσει η ελληνική λύση.
1: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
0: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας? Και πώς ξεκινάει στραβά?
2: Δηλαδή, τι λέτε, ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πλευρό του μυαλού?
0: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα 3 συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω.

0: Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χωροχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα, που εγώ τους ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
1: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
0: λέτε. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Σόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσαμε.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο, οτιδήποτε άλλο,
0: ναι.
1: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
0: Διαφωνώ μαζί σας. Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό, κατά την τελολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσει. Θα πας να ψηφίσει. Ψήφισε ό,τι θέλει. Εγώ λέω ψήφισε Ελληνική Λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλει.
2: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει την ευθύνη μόνο η
1: Νέα Δημοκρατία. Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
0: Άλλο παράσχο. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία ότι ο κύριος
2: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο. Εσείς Τσίπρας, εσάς
0: γιατί δεν πιστεύει. Εγώ δόξα τον Θεό.
2: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε
0: χαρά,
2: ούτε εσείς.
0: Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% λέμε πάμε καλύτερα.
2: Θέλω να πω ότι
0: υπόλοιποι,
2: λέτε,
0: ακούστε λίγο να λέμε, ξέρουμε και τι
2: λέμε. Κάτι πρέπει να το, κάποιος πρέπει να το εμπνέεται. Εσείς τον εμπνέεται να το σηκώσετε. Και σας
0: δημοσκοπήσει τις δικές σας.
1: Τις
0: δημοσκοπήσεις του συστήματος. Το 40 της Νέας Δημοκρατίας είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα τους. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 της Ελληνικής Λύσης είναι 8-9-10-11-12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θα σε αντιφάσει. Τις βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ των φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
1: Κάτι άλλο.
0: Όχι εμείς.
1: Επιστρέφοντας.
0: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
1: Επιστρέφοντας στην δημοκρατική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος, να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
0: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Σε όλα όσα έχει πει η Ελληνική Λύση, επιβεβαιώνεται.
1: Ωραία.
0: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ, το είπε η Ελληνική Λύση. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν τα λέτε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕΟ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα?
1: Ναι.
0: Ξέρετε, έχω συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
1: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας?
0: Εγώ είπα,
1: για την επέτειο αποκατάσταση.
0: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
1: Ναι.
0: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική? Τι έχουμε εκείνη την μέρα? Εισβολή στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Τι είχαμε? Νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά? με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελληνικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
2: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
0: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμφωνία.
2: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
0: Εγώ απαξιώνω. Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
1: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
0: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε, δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Καλές είναι και αυτές, τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είσαι κάνει και ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του, έτρεμε γιατί είχε ακόμα εκείνη, εκεί στους συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
1: Ένα είναι... θα πει για αυτό που έγινε στο Γερμανία για τον υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης που γίνει viral.
2: Είναι δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
0: Κυρίως Βουλγαρία, ναι, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
2: Όχι,
0: είναι για...
2: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
0: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου, την πουλήσω όπου θέλω. Εγώ είμαι ο διευθύντης του σπιτιού και σου λέω εσένα, κύριε Νιφλή, είσαι ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες.
1: Mm-hmm.
0: Δικαίωμά μου δεν είναι.
2: Απλά να σε
0: καταλάβω. Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό. Ναι. Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ, ή ο Βούλγαρος να είναι νταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρει ένα εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείλουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Μου φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
1: Έχετε απαντήσει.
0: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνέχεστε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
0: Ερώτηση παγίδα.
1: Ναι.
0: Και έξυπνη. Και έξυπνη. Ειδικού σκοπού εννοείται να βάλω φυλακή και να δημεύσω τις περιουσίες
1: μου. Όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
0: Καταρχάς δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύω με τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δυο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμάς.
1: Mm-hmm.
0: Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την Ελληνική Λύση.
1: Mm-hmm.
0: Όλοι αντιγράφουν εμάς. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς. Οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε. Ανεμογεννήτριες τα παίρνουν και τα κλέβουν. Και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
1: Άρα.
0: Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι, Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε κατά 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ο πόλος Μητσοτάκη είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ, αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα...
1: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
3: Κανείς δεν μπορεί...

Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καλύτερη παρουσιάζεται σήμερα η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν με το πιο ενεργό μέτωπο να βρίσκεται από την Ψάθα προς τη Λούμπα. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν οι αρχές για την χθεσινή πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια στην Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα στο μεταξύ σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ για την φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και ποινικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή που προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βεντρόπουλος. Στη Μητρόπολη Αθηνών αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην χώρα μας της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 αποφόρη θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως. Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12, με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε, καλώς ήλθα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά εδώ στον Focus 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μία μικρή ανάπαυλα και πάλι εδώ. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους, Τρίτη σήμερα 4 Αυγούστου. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε, στέλνετε μηνύματα και δωρεάν μέσω Viber στο 69 07 483 484. Καλό μήνα λοιπόν, ένας μήνας που με δυσκολίες μπήκε, τον καλωσορίσαμε, καθώς οι φωτιές δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τις αντοχές μας. Για πέμπτη μέρα και ακόμη βλέπουμε ότι στην Δυτική Αττική δεν έχουμε έτσι κάποια σημαντική εξέλιξη. Ναι, είναι καλύτερη η εικόνα, αλλά μετά από πέμπτη ημέρα θα περίμενε κανείς να μην το συζητάμε σήμερα. Ωστόσο είναι απογοητευτικό ούτως ή άλλως όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι απογοητευτική εικόνα ενός κράτους, μιας πολιτείας που για ένα ακόμη καλοκαίρι όχι μόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές φωτιές, αλλά μετράμε νεκρούς, αγαπημένοι μου. Ο Δημοσθένης εδώ, καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα. Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, μου γράφει, μας έχουν κάψει τα πάντα, αυτή η κυβέρνηση απών, αλλά και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες που δεν έχουν, τι μου γράφετε για την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη, μου δίνεις έτσι πάτημα να σχολιάσω. Σαφέστατα είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Δεν μπορεί τώρα με τέτοιες προειδοποιήσεις, με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε την σύλληψη εδώ, για Θεσσαλονίκη θα μιλήσω, στη Νέα Τρίγλια. 66χρονος έκανε εργασίες μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Και είχαμε και άλλες συλλήψεις. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση εννοείται πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά δεν μπορεί να τα ρίχνουμε, Δημοσθένη, όπως πολύ σωστά λες, στην ατομική ευθύνη. Επαναλαμβάνω ότι είναι καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στην Δυτική Αττική. Ωστόσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, η μάχη με τις φλόγες, μέχρι να τυφασεύσουν αυτήν την πύρινη λέλαπα. Γενικότερα το τελευταίο 24ωρο είχαμε συνολικά 30 αγροτοδοσικές πυρκαγιές. Είναι σε επιφυλακή οι αρχές. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των νέων αναζωοπυρώσεων. Απλά αναρωτιέσαι πόσο ακόμη μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα, αυτός ο λαός. Να μετρούμε κάθε χρόνο πληγές, να μετρούμε νεκρούς, να μετρούμε όλες αυτές τις απίστευτες μεγάλες καταστροφές. Έχουμε δει σε κάθε περίπτωση, και επαναλαμβάνεται αυτό κάθε χρόνο, πυροσβέστες να ρισκάρουν την ζωή τους μέσα στις φλόγες, πιλότους να δίνουν καθημερινή μάχη στον αέρα, περιουσίες εννοείται να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά, δάση να εξαφανίζονται, αλλά αυτό πάει πολύ να παρακολουθούμε μέχρι και την σύγκρουση στον αέρα πυροσβεστικών την ώρα που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι και σοκαριστικό, προκαλεί από την άλλη και αγανάκτηση. Δεν υπάρχουν λόγια. Μέσα σε λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, να θρηνούμε 5 νεκρούς της πρώτης γραμμής, πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Γήθιο, στην Ψάθα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, πριν από λίγο καιρό, ανάμεσα στους νεκρούς και ένα μικρό παιδί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και φυσικά χιλιάδες καμένα στρέμματα
κατά πράσινα πριν από λίγο καιρό, να έχουν γίνει στάχτη και φυσικά σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα. Δεν ξέρω αν είναι εκατοντάδες, αν είναι χιλιάδες που καίγονται ζωντανά και είναι δεζαβού πραγματικά. Το ζούμε κάθε χρόνο. Και μια κυβέρνηση και εν ώψη εκλογών να συζητά για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Μια κυβέρνηση που θυμόμαστε όχι μόνον φέτος, κάθε χρόνο προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Και αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής μέσω καλό καιρό. Τώρα μπήκαμε στον Αύγουστο, δεν ξέρω με τι απολογισμό πραγματικά θα πάμε στο φθινόπωρο. Καλωσορίζουμε τον Βαγγέλη, έχει συντονιστεί, μας ακούει από την Ελβετία. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ αγαπημένε μου. Δέσποινα, πιστεύω για τις αναζωπηρώσεις ότι όλοι αυτοί που έχουν συλληφθεί για τις πυρκαγιές είναι όλα εικονικά, δεν ξέρω από αυτούς που μας κυβερνούν πλέον. Με λίγα λόγια, η Αγγέλα Αγγελίνα είναι δύσπιστη και όχι άδικα θα έλεγα. Οι πυρκαγιές φεύγουν, γράφει ο Νικόλας, αλλά θα έρθουν οι πλημμύρες. Είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Νομίζω πως έχει φανεί έτσι ότι όσον αφορά την πρόληψη δεν τα πάμε καλά. Χαίρομαι αν σας έλειψα, Κατερινάκη μου. Δεν ξέρουμε πότε θα σβήσουν αυτές οι φωτιές. Μα και να σβήσει, βλέπουμε, ανάβει άλλη. Έχουμε άλλο μέτωπο πριν καν προλάβουμε να ενημερώσουμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, ότι οριοθετήθηκε η φωτιά εκεί. Έχουμε ένα ξέσπασμα κάπου αλλού. Καλημέρα, δίνουμε μεγάλο βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Νοικιάζουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα τα οποία στις δύσκολες συνθήκες με 8-10 μποφόρ δεν πετάνε και ουσιαστικά δεν προσφέρουν κρίμα για άλλη μια χρονιά, γράφει ο Θανάσης που μας ακούει από τη Λάρισα. Είναι τόσα πολλά, Θανάση. Πραγματικά θα ήθελα μια χρονιά και έχω πραγματικά, πιστέψτε με, πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, έτσι, που δεν είχαμε να κάνουμε τραγικό απολογισμό πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της πυρκαγιάς. Ευτυχώς φέτος λέγαμε, υπήρξαν κάποια καλοκαίρια, δεν θρηνήσαμε νεκρούς, θύματα, περιουσίες, τα ζωάκια μας, την Πανίδα, την Χλωρίδα, αλλά δεν ξέρω, είναι λίγες αυτές οι φορές που προσπαθώ να θυμηθώ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν έτσι μια καλή εικόνα που κύλησε καλά ένα καλοκαίρι. Και φυσικά έχουμε τώρα τις ανακοινώσεις. Μην άγεστε, όλα θα πάνε καλά. Έχουμε το πακέτο στήριξης, τις ενισχύσεις προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Λες και είναι δικά τους χρήματα στην τελική προσωπική παροχή. Δεν προέρχονται από τα δημόσια ταμεία όλα αυτά τα χρήματα. Και φυσικά εννοείται πως όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο, ναι, θα είναι καλύτερες οι εξαγγελίες, η στήριξη σε εισαγωγικά προς τους πληγέντες. Αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε και να γυρίζουμε λίγο πίσω, να δούμε τι έγινε με τις περιοχές που καταστράφηκαν, που κάηκαν τα προηγούμενα χρόνια, κατά πόσο αποκαταστάθηκαν οι πληγές, πόσο στηρίχθηκαν οι κάτοικοι, ποιες από τις δεσμεύσεις που δόθηκαν, όλα όσα υπόθηκαν έγιναν πράξη. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, γιατί θα σκάσω, δεν ήμουν εδώ για να το συζητήσω, δηλαδή είναι τραγικά όλα όσα συμβαίνουν. Προσπαθούν τώρα να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Αναφέρομαι στις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας. Δηλώσεις, αποδόμηση ουσιαστικά ήταν του θεσμού της ελληνικής παραδοσιακής
οικογένειας. Ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι λέξεις που πραγματικά φοβούνται να ψελίσουν. Και είχαμε έτσι μια οργισμένη ανακοίνωση, αντίδραση από τους πολύτεκνους, όχι άδικα. Πραγματικά είναι τόσο λίγοι σε μια Ελλάδα που γερνάει μειοψηφία. Μια Ελλάδα που βλέπει να έχουν μειωθεί δραματικά πλέον οι γεννήσεις, να εξελίσσεται σε εθνική απειλή το θέμα του δημογραφικού, και με μια πολιτεία που αντί να θωρακίζει, να προστατεύει, να αγκαλιάζει, να ενισχύει όλους όσοι κρατούν κόντρα στις δυσκολίες ζωντανό το μέλλον αυτής της χώρας, να μην ενδιαφέρεται. Να έχουμε δηλώσεις που να παραπέμπουν στην woke agenda, και ακόμη ας πούμε ότι ήταν μια κακή, όχι στιγμή, ώρα, μέρα της κυρίας Μιχαηλίδου. Ουσιαστικά επί του πρακτέου στην πράξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε κάτι διαφορετικό? Βλέπουμε ένα σχέδιο? Βλέπουμε μια προστασία προς τα νέα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, προς τους ανθρώπους που έχουν δύο παιδιά, προς τους τρίτεκνους, προς τους πολύτεκνους? Νομίζω ότι, και φυσικά όλα αυτά βλέπε Θεούτα, βλέπε Ισπανία, βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω, προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν το που πάει και πού θα καταλήξει αυτή η πανέμορφη χώρα μας.

Μας θυμίζει ο Νικόλας ότι ο ΓΑΠ, ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου, με πρόσχημα την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, λέει, κατήργησε τότε την αγροφυλακή. Από τότε μπαίνουν παντού φωτιές, αγροφύλακες, α, τους έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντική, έτσι, ήταν η παρουσία του σε κάθε περίπτωση. Μετά από αυτούς τους θανάτους από μικρούς και μεγάλους ανθρώπους, πρέπει ακόμη να σκεφτόμαστε ποιον θα ψηφίσουμε όσοι Έλληνες με αυτά που περνάμε. Ναι, δεν μπορώ να τα μεταφέρω ακριβώς όπως γράφετε τα μηνύματα. Καταλαβαίνετε, θα πέσει καμπάνα από το Εσουρού. Είναι μηνύματα αγανάκτηση σε κάθε περίπτωση, αυτά που διαβάζω, αυτά που γράφετε, που στέλνετε. Ο Μανώλης εδώ από την Ανοπόλη, από τα πανέμορφα κάστρα. Να σε καλά, αγαπημένη μου. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.

Στην κηδεία είναι ο Πρωθυπουργός αυτή την στιγμή, γιατί ρωτάτε, είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην Μητρόπολη Αθηνών.

τον Αφγανό, τον 26χρονο που σκότωσε, τεμάχησε και μετέφερε σε βαλίτσα το πτώμα της άτυχης Βρετανίδας, είχε έρθει ως ασυνόδευτος τότε από την Λέσβο στην Αθήνα. Υπάρχει και το βίντεο και στο site μας, στον Focus, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι σαν να πηγαίνει ταξίδι, δεν συμβαίνει τίποτα, όλα καλά. Ροδάκια εννοείται η βαλίτσα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, δεν αργήσαμε. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι έχετε συντονιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Η Δέσποινα Ποτίτση είμαι, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τη μία μαζί. Καλό μήνα, 4 του Αυγούστου σήμερα, Τρίτη. Η Vulcom κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν τα μεταπτυχιακά τους, αν κάποιος βρίσκεται στο σπίτι σας και εσείς είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, έχει η Vulcom ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. 69-074-83-484 τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Ο καθηγητής οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Ανδίψο Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή, αλλά όλα όσα διαδραματίστηκαν. Και θέλω να δούμε πίσω από την εικόνα, πίσω από αυτό που μας παρουσίασαν τα διεθνή μέσα, με όλα όσα συνέβησαν στην Θέουτα της Ισπανίας, αγαπημένη μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυξάνεται η ανησυχία μετά από αυτά τα απίστευτα περιστατικά που παρακολουθήσαμε για την εργαλειοποίηση και του μεταναστευτικού γενικότερα. Και εδώ στη χώρα μας για τις μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στον Εύρο, έχουμε στραμμένο το βλέμμα που παραμένουν αυξημένες παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, και θυμόμαστε όλοι τα γεγονότα που βιώσαμε το 20. Έχουμε τον κύριο Μούσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οπότε δεν θέλω να χάσω λεπτό. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Τι κάνετε, είστε καλά κύριε Μούσα?
1: Καλησπέρα σας κύριε Ποτίτση, σε εσάς αγαπητούς ακροατές του Focus FM και στο αόρατο χέρι τον κύριο Δονιανίδη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Διάβαζα, έλειψα 2-3 μέρες κύριε Μούσα, αλλά σας διάβαζα, σας παρακολουθώ και έχουν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αναλύσεις σας. Είναι αυτό που λέμε πίσω από την είδηση, πίσω από αυτό που φαίνεται. Γι' αυτό ήθελα πριν από την καλοκαιρινή σας έτσι ανάπαυλα ξεκούραση να τα πούμε σήμερα, να δούμε την άλλη ματιά πίσω από αυτό που φαίνεται, πίσω από αυτό που δεν γνωρίζουμε ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που...
1: Είναι μεγάλη αλήθεια κυρία Μποτίτση, επιτρέψτε μου να κάνω ένα μικρό flashback ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Αν επιτρέπετε.
0: Εννοείται.
1: Οι δύο πόλεις αυτές που είπατε ή μάλλον πήγατε να πείτε, και θα τις προφέρω στην γνήσια προφορά των Μαροκινών, η Μλίλα, με Λίλα τη λένε στα ελληνικά και Σεούτα που τη λένε Σάπτα στα αραβικά. Εν πάση περιπτώσει η Μελίλα είναι από το 1496. Είχε καταληφθεί από τους Ισπανούς και παραμένει έκτοτε υπό την κυριαρχία τους. Mm. Δηλαδή μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και ιστορικά άλλαξε χέρια και πέρασε και από Πορτογαλία. Αν πάση περιπτώσει, 1496 η Θέουτα είναι από το 1580 επίσης το ίδιο θέμα. Δηλαδή να μην σας πω ότι αυτές οι δύο πόλεις, αν και αποτελούν αυτόνομες πόλεις της Ισπανίας και είναι, αν θέλετε, μοναδικά εδάφη ευρωπαϊκών κρατών στην Αφρικανική Ήπειρο, αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη που σας λέω, γι' αυτό και κάνουν από τότε τα στραβά μάτια για να έχουν εκεί πάτημα, δηλαδή όλοι είναι μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Παρότι το Μαρόκο δεν αναγνωρίζει την Ισπανική κυριαρχία, αλλά τον βολεύει γιατί είναι και δικλείδες ανάπαυσης και αναπνοής για τους Μαροκινούς. Mm-hmm. Να συνορεύουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε κολυμπώντας.
0: Ένας διάβλος,
1: ακριβώς. Απλά, ναι. Σε κάθε περίπτωση, αν πάρουμε όλο αυτό που πήραμε με καθαρά, αν θέλετε, στεγνό μάτι, χωρίς να σκεφτόμαστε πέρα από μάλλον τους αριθμούς, και θα σας πω μερικά στοιχεία στατιστικά τα οποία προσπαθούν να μην τα δημοσιεύουν όσο αφορά το μεταναστευτικό ακόμα και στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο αυτό της Θέητας και Μελίνια αποτελεί πραγματική η απόλυτη, αν θέλετε, επένδυση στην ανθρώπινη δυστυχία. Και έτσι όπως το λέτε, και τώρα θα σας πω, ισχυρίζονται βασικά ότι υφίστανται άμεσες αιτίες για αυτή την πρόσφατη κρίση. Σε κάθε περίπτωση, ασπάζομαι τον όρο εργαλοποίηση, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο όρος, γιατί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Αν θυμάστε, κυρία Ποτίτση, παλιά είχαμε πει ότι αυτό το είδος δυστυχώς του εμπορίου δεν θα πάψει ποτέ, ζωντά άνεψε υπερβολικά. Mm-hmm. Μετά την γεννητερά του, την Λιβύη, ζωντάνεψε υπερβολικά στα σύνορα της Τουρκίας. Επίσης ασπάζομαι την κατάσταση από εσάς της Ιδωμένης. Ζήσαμε πολύ φρικτές καταστάσεις τότε, αλλά μην ξεχάσετε ότι τα κυκλώματα διακινητών ανθρώπων δεν θα πάψουν ποτέ.
0: Δεν σταματούν, έτσι.
1: Δηλαδή, δεν θα πάψουν
0: και
1: ποτέ.
0: Και θυμόμαστε και όλα όσα είχαν συμβεί στον Εύρο τότε το 20, κυρία Μούσα. Κάποιος βρίσκεται πίσω στην προκειμένη περίπτωση.
1: Έτσι όπως το λέτε, με συγχωρείτε αν ακούγομαι διακεκομένα, ζητώ συγγνώμη.
0: Να χαρακούγεστε.
1: Αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι ένα εμπόριο δύσκολα, πολύ δύσκολα να σταματήσει. Ακόμα και η οικονομία της Τουρκίας εξαιτίας αυτού του εμπορίου, και ας είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, άνθιζε όλη η οικονομία της Τουρκίας λόγω αυτού. Φανταστείτε πόσα εκατομμύρια πέρασαν από γενικά από αυτά τα περάσματα.
0: Σε είναι κάθε αυτό περίπτωση, που λέμε business. Που γίνεται χρόνια τώρα.
1: Είναι ακριβώς. Είναι και θεωρώ αδύνατο να σταματήσει αυτό, κύριε Ποτίτση. Δηλαδή έπαιξαν ρόλο νομικό κενό πλαίσιο που άνοιξε την Κερκυρόπορτα στην Ισπανία. Γιατί αν ξέρετε, ας πούμε, το έμβασμα και τις απόφασεις του Ανώτου Δικαστήριου της Ισπανίας 8 Ιουλίου, δηλαδή το περασμένο μήνα, που έκρινε την πρακτική απόρριψης στα σύνορα, δηλαδή έκανε μια συνοπτική, αν θέλετε, απέλαση μεταναστών χωρίς διαδικασία. Δεν έχει εφαρμογή στα θαλάσσια σύνορα αυτό. Και πότε αντιλαμβάνεστε πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το κενό το νομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Μετά, με τις πιέσεις, αν θέλετε, επίσης των κυκλωμάτων. Και τρίτο και σημαντικό, ότι υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο και εξάρτηση από το Μαρόκο. Δηλαδή, πίσω από την κρίση κρύβεται μια τεταμένη σχέση Ισπανίας-Μαρόκο. Υπάρχουν έντονες υποψίες ότι το Μαρόκο, το οποίο ελέγχει την πρόσβαση στους θύλακες, χαλάρωσε σκόπιμα. Δεν είναι υποψίες. Πρώτα, δεν μπορεί 50.000 άτομα να εισέλθουν σε μια χώρα ευρωπαϊκή και μετά από 24 ώρες πέφτουν 18 νεκροί και γυρίζουν, αν όχι όλοι, παραμένουν περίπου στο έδαφος της Ισπανίας και διώκονται γύρω στα 1.200 άτομα. Μπορείτε να μου πείτε τι πιο κουμπί πάτησε και ενεργοποίησε όλο αυτό? Δηλαδή, έτσι, μια λογική σκέψη θέτω γύρω από αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί έσκασε μύτη και με τι συνδέεται η Θέητα, Μαρόκο και Ισραήλ. Πρώτα, ο τριγωνικός άξονας Ιπαρίλ-Μαρόκο, να το πούμε διαφορετικά έτσι, το Ισραήλ Μαρόκο έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις από το 20. Το Μαρόκο διεκδικεί την Θέουτα και Μελίλια και μάλιστα κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας μιλούσε για κατεχόμενα εδάφη, μιλούσε για ανεξάρτητο κράτος, χτυπούσε ο ίδιος ο Νετανιάχου τα στοιχεία των

0: από 50.000, σας είπα ότι πέρασαν έτσι. Αυτό δείχνει ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας είπε ότι ήταν σκόπιμη, πάρα πολύ σκόπιμη η παρομοιμία αυτή των καναλιών διακίνησης. Δηλαδή υπήρχε στόχος, κυρία Ποτίτση, και η κρίση αυτή που σε ΣΕΦΤΑ ΣΕΟΤΑ δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα που του πώς μάλλον η μετανάστευση εργαλοποιείται για γεωπολιτικούς σκοπούς. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πλήρωσε το τίμημα για την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά το Ιράν.
1: Αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Γενοκτονία ενέργειες έναντι του Ισραήλ.
1: Και προηγήθηκαν
0: και όλα αυτά και απαντώνται, κυρία Ποτίτση, αν θέλετε, με αυτή την πράξη.
1: Και προηγήθηκαν και οι πολύ σκληρές δηλώσεις Τραμπ για τον Ισπανό, για την άρνησή του για τη συμμετοχή στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Δεν τα
0: μάλιστα
1: ξεχνάμε.
0: Και να μην σας πω, έπαιξε ρόλο και το Μουντιάλ που όλοι πόνταραν,
1: ναι.
0: Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπάθησαν να κάνουν την άρση της Ισπανίας ως χώρα του Σέγγεν, αντιλήφθηκαν ότι είναι ευρωπαϊκά, γι' αυτό το τόνισα στην αρχή, είναι ευρωπαϊκά σύνορα και θα πρέπει συλλογικά να αντιμετωπιστεί αυτό και δεν έχει σχέση αυτό εάν ο Ισπανός Πρωθυπουργός, γιατί θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος Πρωθυπουργός και να είναι πολύ αγαπητός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε ακριβώς τα ίδια. Εγώ θεωρώ, κυρία Ποτίση, χρειώστε το, έχετε την ευγενική καλοσύνη σε μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ αυτή είναι πρόβα γενεράλε.
1: Λέτε.
0: Είναι πρόβα γενεράλε, θα σας πω γιατί. Γιατί η συσσόρευση των Παλαιστινίων στη Γαζά, mm-hmm. που είναι 3 εκατομμύρια σε ένα κομμάτι, είναι το χαρτί που κουνά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Ισραήλ, στον Σίσι, για να σπάσει το πέρασμα του Ραφάχ. Έχει πάρει το μήνυμα και η Αίγυπτος, κυρία Ποτίτση, ότι αυτό το σενάριο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικό τρόπο. Και πότε αν εισέλθουν μέσα, μπήκαν τώρα 50.000 και δεν μπορούσαν να είναι παρά θεατές όλες οι δυνάμεις και όλες οι αρχές της Ισπανίας. Φανταστείτε να μπουν 2,5 εκατομμύρια με αυτόν τον τρόπο. Και πότε εξυπηρετεί πάρα πολύ και ήταν μια πρόβα πάρα πολύ ελκυστική.
1: Και δεν ξέρω τι γίνεται με την Ευρώπη, ωραία. Κύριε Μούσα. Είδαμε ένα χάσμα όσον αφορά τις αντιδράσεις. Έχουμε σήμερα και τους υπουργούς εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Αλλά δεν βλέπουμε μία...
0: Ναι. Σαφώς, έτσι όπως το λέτε, σαφώς ποικίλες και ξέρετε και ασύμμετρες, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς στο τέλος θα συγκλίνουν για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι στο ευρωπαϊκό έδαφος πόσα εκατομμύρια μετανάστες. Δεν μη σας μιλάω για τους δηλωμένους. Εγώ σας μιλάω έτσι απλά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 64,2 εκατομμύρια μετανάστες, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2025 αυξήθηκαν 3 εκατομμύρια σε σχέση με το 2024, mm-hmm. δηλαδή το 2025 υποτίθεται ότι σταμάτησε ο πόλεμος στη Συρία, βγήκε ο Ζολάνη. Πώς γίνεται να αυξηθούν τόσο αυτοί οι επίσημοι που έχουν χαρτιά και καταγράφτηκαν? Στην Ισπανία φτάσανε 10 εκατομμύρια μετανάστες, αυξήθηκαν περίπου 800.000 από το 2025 και μάλιστα η Ισπανία, σου λέει, οι περισσότεροι έρχονται και από τις γυροχώρες. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι δεν έρχονται ας πούμε one way ticket απευθείας από μια χώρα, και από Ιταλία περνάνε και από άλλες
1: χώρες
0: περνάνε,
1: χώρες,
0: με προορισμό την Ισπανία.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Και οπότε τώρα αν υπάρχει ενδιαφέρον έτσι μικρό για να πούμε και να συγκρίνουμε έτσι κάποιες καταστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Στην Ισπανία νομιμοποίησαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους, στην Ελλάδα έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο νόμιμους μετανάστες συνολικά, αλλά το μέγεθος αυτό είναι συγκρίσιμο, αλλά η στρατηγική μας στην Ελλάδα είναι διαφορετική. Δηλαδή μπορώ να σας πω, αρχίζει και είναι πολύ αυστηρή, γιατί και τα οικονομικά μας μεγέθη δεν σηκώνουν όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δυστυχώς, και το λέω, θα αποτελεί πάντα πύλη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είμαστε ρευστοί στην αντιμετώπιση αυτού του στοιχείου mm-hmm. γενικότερα όποιος και να είναι πάνω στο τιμόνι, κυρία Ποτίτση, γιατί σας είπα, είναι
1: τέτοιο.
0: Πολύ κερδοφόρα.

0: ναι. όλη αυτή η διαδικασία με δυστυχία των ανθρώπων. Στην Ισπανία παλεύει, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 64,2 εκατομμύρια, όπως σας είπα, μετανάστες, και γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή το σύστημα μας θα πρέπει να προσαρμόζεται, θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα. Και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν έχουμε πολιτική αυτούς για το μετά, κύριε Αποτίτση. Δηλαδή δίνουμε άσυλο.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε μία ακριβώς, ναι, και έχουμε μία κατάσταση, δηλαδή να μιλήσουμε για την Κρήτη, που η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη, που έχουμε κραυγές αγωνίας από τις τοπικές αρχές, ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε άλλο και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι που θα μπορέσει πραγματικά να δώσει μία λύση. Νομίζω ότι γίνεται ένα ανακάτεμα και δημιουργείται μια εκρηκτική κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Το θέμα είναι...
0: Πραγματικά, κυρία Αποτίτση, θέλω να πω ότι δεν είναι παροδικό αυτό που ζούμε. Η κρίση στην Θέουτα αποτελεί αφορμή για μια βαθιά πολιτική αντιπαράθεση στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το είδατε και το εισπράξατε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που είδαμε δεν είναι μεταναστευτική κρίση. Δεν είναι. Είναι μια δοκιμασία αντοχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
1: Μια πρόβα γενεράλε, όπως είπατε πριν.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και η άμεση αντίδραση των χωρών Ιταλίας που είδατε, ας πούμε, και γενικότερα που ζήτησε την απομόνωση της Σέγγεν, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό. Δεν μπορείς να απομονώσεις την ίδια. Δηλαδή είναι ασπιρίνη την ίδια στιγμή που θα χρειαστεί στην εστέρια 3 bypass. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να σοβαρευτούμε, και παρέμβαση της Κομισιόν και η σύγκληση έκτακτη συνόδου, mm-hmm. θα πρέπει πραγματικά να θέτουν εκεί θέσεις, αντιθέσεις σοβαρές για τη λήψη μέτρων. Γιατί αυτό το είδανε και ήταν όλοι θεατές. Δηλαδή η Ισπανία το αντιμετώπισε μόνη της. Ναι. Με τον τρόπο που το αντιμετώπισε.
1: Έτσι. Ελπίζουμε να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα. Θα τα πούμε στο τέλος του καλοκαιριού, κύριε Μούσα. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες, που λέμε έτσι απλά, γιατί έχουμε δύσκολο χειμώνα, δύσκολο φθινόπωρο. Γενικότερα τα πράγματα μέρα με τη μέρα αλλάζουν, αλλά όχι προς το καλύτερο από ό,τι βλέπετε.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ, να περνάτε όμορφα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Μάλιστα, ήταν λοιπόν ο κύριος Μούσα. Φτάσαμε και 58, δύο λεπτά πριν το κλείσιμο. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Την Θάλια να καλωσορίσουμε επίσης. Όταν αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν υπάρχει η ίδια συμπαράσταση, όμως μας γράφει. Καλωσόρισες, ναι, εδώ καθημερινά. Τελευταία, έτσι λίγο, λίγες ημέρες από το τέλος Αυγούστου θα τσιμπήσω 087. Είμαι από Ελευσίνα, μου γράφετε. Να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, στις φωτιές αναφέρεστε, ότι αυτό που καίγεται είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες, ο τελευταίος πνεύμονας της Αττικής. Να μην τα ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Κοιτάξτε, όσον αφορά την εξέλιξη της φωτιάς, είπαμε και στο ξεκίνημα, ναι μεν είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά εννοείται ότι συνεχίζουν να εξακολουθούν να επιχειρούν οι πυροσβέστες, και το θέμα είναι ότι το μεγάλο στοίχημα σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι τώρα το μεσημέρι, μετά τη 1:30-2, εκεί που αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι η κατάσταση από καρδιωτική, ολική καταστροφή, δυστυχώς. Είναι, πιάνεται η ψυχή σου να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Ο Γρηγόρης Ερέτης στην συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM θα παραμείνετε. Ήταν η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης κοντά σας. Καλό μεσημέρι, εύχομαι να έχουμε να πούμε καλύτερα πράγματα αύριο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ, την αγάπη, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Τοστάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
14: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
13: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
17: Κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύματα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά, ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς προστοπροσωπίας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης, που κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και δεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξυπνήσαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίσουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μία μέθοδο εξαπάτησης κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απιστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο, ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Κατά δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιτιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει, ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθινής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι. Γιατί θυμά μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης. Λόγω έλλειψης ύπνου. Λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδη άξονα προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας. που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Αν ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επέρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
0: Ένα λεπτό, να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι πώς θα περιγράφεται, πρέπει να κοιτάμε και πίσω την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
1: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά, δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε, αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτοκόλλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπείας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει, δεν θέλει. πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός, για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγική σημασία, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει αποτέλεσμα των πληρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
0: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
1: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψηλής σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι για αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσωμιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις. Και με την ασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, πλαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη από αυτόν τον άνθρωπο που μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά τα οποία να δημιουργήσουν σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος. Για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ για να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη υπελήθησή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρησης παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Και τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθοτη σύσκεψη και την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα βιώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
0: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, αναφέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου, στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά. Βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
1: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Πραγματικά.
0: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής. Και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος, να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία, δεν γίνεται.
0: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Απλά και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Καλώς ή κακώς, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
1: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
0: Η κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου, γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
0: Και άντε μετά να πεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: προσέξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια, κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα, τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν, παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, που δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι. Και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω, πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε, όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
0: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Φυσικά.
0: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε. Τους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποιοι απατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deep fakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω. Αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake. Να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση. Πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση. Και εσύ με ξεγελάς. Πάρα πολύ ωραία. Θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω. Και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε. Όχι. Θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου. Εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί, και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει?
0: Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι ακόμα και στην πολιτική εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό, διότι το κακό είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube, ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο πρόσωπα, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει και τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος, στην ουσία, δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα

0: λογαριασμοί καταρχάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω εγώ 15 λογαριασμού, θα ξέρω ότι τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να...
1: Μα αυτό συμβαίνει, κύριε Ζωγράφο, αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει άλλος ένα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς να είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, είναι απίστευτο.
0: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, γιατί φανταστείτε τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη, η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορούν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, ένα γιγαμπίτ αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. Ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες. Που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές, αλλά και υδατός κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούσαν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο τους στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται, και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Ναι, υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή, και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς, πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση, και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
1: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
0: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά.

0: Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
1: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό.
0: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
1: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
0: Υπάρχει ορθή κατάρτιση και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος σε οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4
1: ναι.
0: που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
1: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Δόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4 εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το ανησυχητικό μέτωπο. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει περίπου 130.000 στρέμματα. Φωτιά και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΕΟΘΣΑΜ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου The VS στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε όσο ποτέ στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, το σχόλιο του Πασόκ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές που κάηκαν, παρότι είχε ενημερωθεί. Έτοιμα για τη διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πολιτικές και πιθανές πολιτικές ευθύνες σχετικά με την καταστροφή προκαλούν οι πυρκαγιές, καταθέτει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 20 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν και συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
16: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
15: Φοβερό, ναι.
16: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
17: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
18: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
19: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
20: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
21: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Κύριε Πλακιά, μόλις τώρα με ενημέρωσαν ότι έχει βγει μια ανακοίνωση που λέει ο κύριος Ασλανίδης, ένας άνθρωπος που κι αυτός έχασε το παιδί του εκεί πέρα στα Τέμπη, ότι θέλουν κάποιοι να διακόψουν αυτή τη δίκη. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θέλουν να διακόψουν αυτή τη δίκη?
0: Είναι ολοφάνερο η καθυστέρηση της δίκης και η μακροχρόνια διαδικασία της. Το μόνο που οδηγεί είναι στην αφόρση του κατηγορουμένου.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Πλακιά.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα μια χαρά, ναι.
0: Ναι, ωραία. Μα είναι ολοφάνερο, κύριε Σερετή, είναι ότι η μακροχρόνια διαδικασία αυτής της δίκης ή η διακοπή αυτής της δίκης τη συγκεκριμένη στιγμή, το μόνο που αποσκοπεί είναι στην αφόρση των κατηγορουμένων και για το σβήσιμο των ποινών τους. Αυτό επιδιώκουν, δηλαδή θέλουν να σπάσουν τη δίκη, να βγάλουν από αυτήν τη διαδικασία τους 14 του υπεύθυνους για κακούργημα της εργοσέ του ΟΣΕ, οι οποίοι αυτοί για μας είναι τα υψηλά στελέχη οι οποίοι πρέπει να δικαστούν. Δεν είναι δυνατόν να πάει φυλακή πάλι μόνο ο σταθμάρχης ή ο υπεύθυνος που ήταν εκείνη το βράδυ βάρδιας. Αυτά τα ονόματα, τα 14 ονόματα που είναι σε δικογραφία, όπως είναι ο κύριος Βίνης και άλλοι, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όλα τα ονόματα, ναι, είναι τα στελέχη της ΔΑΠ, ήταν τα Golden Boys, τα λεγόμενα που λέμε, είναι τα παιδιά που έπαιρναν τα 7.500 μισθό το μήνα. Είναι είτε οι υπόμενοι βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα άτομα. Αυτά προσπαθούν να προστατέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι δικηγόροι της, άμα αρθείτε και έχετε δει και δείτε τους δικηγόρους οι οποίοι τους υπροσωπούν, είναι δικηγόροι οι οποίοι το ημερομίσθιο τους μόνο ξεπερνάει το τετραψήφιο αριθμό. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς?
1: Το ελληνικό κράτος, προφανώς.
0: Προφανώς, όταν παίρνει 17.500 μισθό για 4 και 5-6 χρόνια και συν τα μην πω τώρα, καταλαβαίνεις, με τις συμβάσεις, με τις υπογραφές, yeah, και όλα αυτά, το μισθολόγιο όσο είναι ανώτερο και από έναν βουλευτή και έναν υπουργό. Είναι τα λεγόμενα αυτά που είπαμε, Golden Boys, οι οποίοι είναι έξυπνοι, τους λέω γιατί να πάω να γίνω βουλευτής και να μην βρίζω κάτι πλακιάς και ο κάθε σερέτης. Θα πω γενικός γραμματέας, ο εργοσέας, ο ΣΕ, γενικός διευθυντής και θα παίρνω τα τριπλάσια, τετραπλάσια χωρίς να καταλαβαίνει κανένας.
1: Άρα στην ουσία, κύριε Πλακιά, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή πληρώνει και τους δικηγόρους για να προστατεύσουν τους βουλευτές και τους υπουργούς.
0: Πού τα βρίσκουν τα χρήματα, σας το λέω εγώ απλά.
1: Πληρώνουμε δηλαδή και την υπεράσπιση
0: και τους αυτό. Και σύν αυτό είναι και οι λεγόμενοι, αυτοί οι 12 είναι οι λεγόμενοι που τους είχε επιβάλει η κυρία Παπανδρέου τα προστήματα μαμού, θα θυμάσαι, που ήταν πάνω από 500.000 μέχρι 1.000.000. Πώς πληρώθηκαν αυτές οι εγγύησεις, κύριε Σίρεκη? Πού τα βρήκαν τα χρήματα, γιατί δεν ανοίγουν λογαριασμούς, γιατί δεν ανοίγουν να δούμε τα κίνητα, όπως είπα προχτές που πήγε κάποιος δικηγόρος να υπερασπιστεί μια κυρία συγκεκριμένη και λέω, είπε συγκεκριμένα, δεν μπορώ να βρω κάτι στην δικογραφία το οποίο αποφέρει ευθύνη στην συγκεκριμένη κυρία. Και λέω, αν θέλετε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο που αποφέρει ευθύνη, να μας φέρει τώρα να δείξουμε τους λογαριασμούς του 2015 και μετά και να δούμε αν φέρει ευθύνη ή όχι. Να δούμε από πού τους λογαριασμούς και αν έχει μέσα ζωή εσόδων από διάφορες εταιρείες. Τόσο απλά είναι. Γιατί δεν κάνουν τίποτα?
1: Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει. Αλλά στη δίκη, μια δίκη, να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό στο ακροατήριο. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταστάσεις. Δεν θέλω τώρα να εμβαθύνω και να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είτε είναι κόμματα, είτε είναι πρόσωπα. Πάντως έχει χαθεί λίγο το θέμα με τη δίκη των Τεμπών. Και θεωρώ ότι μέσα από τη δίκη των Τεμπών, κύριε Πλακιά, άνθρωποι και συνήγοροι που θα φέρουν αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έρθουν ανατροπές και μπορεί όντως να μάθουμε κάτι που δεν ξέραμε και να πάνε στη φυλακή.
0: Εγώ θα έχουμε πει, όπως έχω ξαναβγεί πάλι στο ραδιόφωνο και έχω πει, έχω μια άλλη συγκεκριμένη άποψη στο θέμα της πυρόσφαιρας, όπου είναι και από άλλοι συγγενείς. Κατά τη διαδικασία της δίκης, οι πρόεδροι του δικαστηρίου, όπως και οι εφέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω, θα κρίνουν αν μπορούμε να φέρουμε άλλα αποδεικτικά στοιχεία. Μπορούμε κάλλιστα ο καθένας μας να φέρει όποιον θέλει για μάρτυρα. Μπορεί κάλλιστα η κυρία πρόεδρος να καλέσει όποιον θέλει στο δικαστήριο ή πολιτικό πρόσωπο είναι αυτό ή ο σταθμάρχης. Έχει τη δυνατότητα αυτή. Ευελπιστούμε να συγκεντρωθούμε στην υπόθεση, αλλά δυστυχώς ο Γρηγόρης, κύριε Σιρέτη, βλέπω εντελώς τα αντίθετα. Βλέπω δικηγόρους της υπεράσπισης να μην εμφανίζονται καθόλου στο δικαστήριο. Έχουν περάσει τρεις μήνες και υπάρχουν δικηγόροι που έχουν έρθει μόνο την πρώτη μέρα και δεν ξαναπατήσαν το πόδι τους από εκεί. Προχτές που πήγαμε μέσα στη δίκη είδα 8 δικηγόρους από την πλευρά της υπεράσπισης και είδα 20 δικηγόρους από την πλευρά των κατηγορούμενων.
1: Δηλαδή αυτό... αυτή τη στιγμή 8 άτομα είχε μέσα η δικαστική αίθουσα από τους συγγενείς.
0: 8 άτομα, ακριβώς.
1: 8 άτομα.
0: Ακριβώς, είναι ντροπή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει τους δικηγόρους. Και θα το τονίσω και πάλι. Δεν λέω τους συγγενείς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να παραπλήσουμε κάθε μέρα. Έχουμε και τις δουλειές μας. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιοποριζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Σερέτη, ότι δεν είναι εύκολο κι εμείς να πάμε κάθε μέρα στην
1: Ελλάδα. Κατανοητό, βέβαια. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εγώ λέω, οι δικηγόροι μας όμως δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί.
1: Βέβαια πρέπει να βρίσκονται. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται.
0: Γιατί ο δικηγόρος μου, αν εγώ δεν είμαι και υπάρχει ο δικηγόρος μου, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο το απόγευμα και θα με ενημερώσει το τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Αν δεν είμαι εγώ, δεν είναι και ο δικηγόρος μου. Ή αν είμαι μόνο εγώ και δεν είναι ο δικηγόρος μου, εγώ θα καταλάβω, νομίζετε, πάρα πολλά σε νομικό επίπεδο από αυτά που θα λένε οι συνήγοροι των κατηγορημένων. Δεν ξέρω εγώ το άρθρο 59, δεν ξέρω το άρθρο 45, δεν τα γνωρίζω. Δεν είμαι ποινικολόγος. Δεν πρέπει να είναι δίπλα ο δικηγόρος να με ενημερώσει. Αν δεν πηγαίναμε τώρα προχτές, δεν ήμουν εγώ, δεν ήταν ο Ασλανίδης, δεν ήταν ο άλλος. Και ζητούσα να κάνουν διακοπή της δίκης, να τη χωρίσουν τη δίκη στα δύο. Αν δεν ήμασταν κι εμείς να υπερασπιστούμε, γιατί δεν πρέπει να σπαστεί η δίκη. Γιατί έχουν την καραμέλα ότι υπάρχει και άλλη δίκη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Παπανδρέου για οικονομικά αδικήματα. Όμως, το τονίζω, αυτή είναι η δίκη, είναι και οικονομικά αδικήματα, κύριε Σιρέτη. Εδώ στο δικαστήριο της Λάρισας είναι και για το οικονομικό κομμάτι, αλλά είναι και για το ποινικό. Γιατί είναι και κακούργημα.
1: Έχει περάσει όμως αυτό το μήνυμα, και συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί εγώ παίρνω και τις απόψεις της κοινωνίας. Σαν να έχει υποβαθμιστεί η διοίκηση, δηλαδή σαν κάποιοι να θεωρούν ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, σαν να, δηλαδή δεν έχει ουσία, έτσι το παρουσιάζουν.
0: Μα και ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, έχει βγει έξω στον κόσμο ότι αυτή η διοίκηση δεν θα έχει καμία ουσία. Πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι εμείς είμαστε παρόν, είμαστε οι οικογένειες, είμαστε παρόν που έχουμε υποβάλει παραστάσεις και κατηγορίες όλες, είμαστε παρόν και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή. Όσο και να τα καθυστερήσουν, εμείς θα είμαστε παρόν, αλλά πρέπει επιτέλους και αυτοί οι 36 που είναι και κατηγορούμενοι να μπει κάποιος φυλακή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια φυλακή και δεν είναι μέσα ούτε καν εκείνος ο κύριος Σταθμάρχης. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε τον αγώνα μας και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά στην αρχή, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορεί να προκύψουν καινούργια στοιχεία, καινούργιοι μάρτυρες, καινούργιοι κατηγορούμενοι, το τονίζω, και να μεγαλώσει η λίστα από το Facebook, από το X και από το πληκτρολόγιο. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Σέρετ.
1: Βέβαια δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν πάντως, γίνεται.
1: Πάντως βλέπουμε το ότι σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι κάποιοι ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι. Και 400 χιλιόμετρα οδηγάνε και πηγαίνουν. Άλλοι είναι κοντά, άλλοι είναι μακριά. Πηγαίνετε εκεί πέρα σε αυτή τη δίκη. Και θέλω να μου πείτε αν αυτή η δίκη προχωράει τελικά.
0: Η δίκη, αρχικά για να το τονίζουμε, η δίκη αυτή δεν έπρεπε καν να γίνει ούτε καν να ξεκινήσει. Αν ήθελε το ελληνικό κράτος, και το τονίζω, να προστατεύσει τις οικογένειες, να προστατεύσει τους συγγενείς, να μας βγάλει από αυτήν την ψυχοφθόρα διαδικασία, έπρεπε. Ακριβώς μετά την ημέρα του δυστυχήματος, του εγκλήματος των Τεμπών, όλοι οι κατηγορούμενοι, όταν έγινε το κατηγορητήριο και βρεθήκαν 36 κατηγορούμενοι για κακούργημα, κύριε Σιρέτη, το τονίζω, για κακούργημα, έπρεπε κατευθείαν να οδηγηθούν στη φυλακή με μια διαδικασία δίκης fast track, θα έλεγα, μέσα σε 2 μήνες θα γινόταν να την κλακιστούν όλη φυλακή και από εκεί και πέρα να πάνε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να τους υπερασπίσουν και όποιος είναι αυτός να πάει σπίτι του και όποιος είναι αυτός να καθίσει στη φυλακή. Αυτό ήταν το σωστό και το τίμιο απέναντί μας. Δυστυχώς το κράτος το ελληνικό κολλησιεργεί σε όλο το νομικό επίπεδο με διαδικασίες οι οποίες έχουμε τώρα 3 μήνες, 3 μήνες κύριε Σιρέτη, στα δικαστήρια και το μόνο που ανταλλάζουμε είναι ενστάσεις, αιτήματα και δεν έχουμε προχωρήσει καν στο ανακριτικό, στο κατηγορητήριο. Και προχτές μας είπαν κιόλας ότι θα αναγνώσει τώρα η εισαγγελέας από την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα τη Δευτέρα τελειώνουν οι συνήγοροι των κατηγορημένων με τα αιτήματά τους, ξεκινάνε οι δικοί μας οι δικηγόροι να τα αντικρούσουν και μετά είναι υποχρεωμένοι οι εισαγγελέας, τώρα ακούστε κύριε Σιρέτη, να αναγνώσει όλο το κατηγορητήριο.
1: Αυτό θα πάρει δηλαδή πολύ καιρό.
0: Φανταστείτε, είναι 98.980 σελίδες.
1: Θα διαβάσει 98.000
0: σελίδες. Έχει 980
1: σελίδες. 980
0: σελίδες. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα πάνε και θα κρατήσει η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ να αναγνωρίσει το κατηγορητήριο, το οποίο το έχουμε όλοι στα σπίτια μας από πριν 5 μήνες. Είναι αυτά τα τρίκ που λένε τα νομικά των αντιδίκων, τα οποία και μία μέρα που κερδίζουν είναι όφελός.
1: Στην ουσία τώρα αυτό ξεκινάει το πρωί και 2,5 ώρα φεύγει η εισαγγελέας.
0: Ναι, ξεκινάει 9.30 και μισή ώρα που γίνεται διάλειμμα 12 με 12 και μισή και 2.30 τελειώνει. Είναι μια διαδικασία 5 ώρων την ημέρα. Έβγαλε όμως προχθές αυτό που ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο. Αυτό δείχνει ότι δεν θα καθυστερήσει η δίκη, μάλλον θα απορρίψουν τα αιτήματα των δικηγόρων των κατηγορημένων. Λογικά για να δώσει ημερομηνίες, έτσι με το απλό του μυαλό μου εγώ, για να μας δώσει ημερομηνίες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι οποίες είναι τρεις δικάσεις την εβδομάδα για να τρέξει υπόθεση, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Λογικά δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα και νομίζω ότι από Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της δίκης. Γιατί όπως είπες και εσύ, πρέπει να μείνουμε στην ουσία της δίκης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα τέμπη. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και μιλήσαμε και κατά υγιέν, ότι μέσα από αυτή τη δίκη μπορεί να προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα θα είμαστε εκεί και δεν θα τα αφήσουμε και θα είναι πολύ αργότερα να έρθουν κάποιοι οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου, έχουν αποσχιστεί από τη δίκη με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτή τη δίκη, την οποία δικαιολογία την εκφέρουν και οι δικηγόροι του συγγενών του, λένε ψέματα ότι δεν θα κερδίσετε κάτι, δεν θα κάνετε, ξέρετε αυτά τα...
1: Ναι. Αυτά που τους συμφέρουν.
0: Αυτά που τους συμφέρουν.
1: Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποια αιτήματα, το ότι υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να έρθουν να καταθέσουν. Και κύριε Πλακιά, αλήθεια σας το λέω, θεωρώ ότι καλύτερα από όλους για το τι έγινε εκείνη τη μέρα γνωρίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε πράγματα και θαύματα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ θα είμαι και θα διαχωρίσω. Ξέρω το τι θα ακούσω από ορισμένους μάρτυρες. Για μας οι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν επιβάτες και ήταν επιζώντες, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά θέλω να τονίσω, όχι όλοι όμως, κύριε Σιρέτη. Υπάρχουν και άτομα τα οποία παιδιά φωνάζανε, παιδιά κλιπαρούσαν για βοήθεια και αυτοί πήραν τις βαλίτσες τους και φύγανε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πατούσαν πάνω από παιδιά τα οποία παγώνανε και ζητούσαν βοήθεια και αυτοί τρέχαν να σώσουν τη βαλίτσα τους. Τους γνωρίζουμε όλους, προσωπικά τους γνωρίζω όλους έναν-έναν. Δεν θα δεχτώ κανένα ψέμα, καμία μαρτυρία, το οποίο θα αφηλεί μόνο σε οικονομικά ωφέλη. Να πάει να πάρει ό,τι θέλει, δεν ενδιαφέρει, να πάει να κάνει αγωγές, να πάρει αστικά να πάρει χρήματα, αλλά όχι και στο ποινικό στράτησα. Να πάει σε ένα άλλο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη, να κάνει μια αγωγή και να πάρει την αποζημίωση του να φύγει. Το να έρθει και να λέει σαχλαμάρες, αερολογίες και βλακίες, δεν θα το δεχτώ. Δεν θα δεχτώ τη βοήθεια του παιδί μου. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω, ξέρω ότι είναι ψυχοφθόρο, αυτό που σας λέω ότι είναι σκληρό. Και όμως, παιδιά φωνάζαν βοήθεια και αυτοί οι Γρηγόρη μου θα πεις, εσύ θα καθόσουν μια ώρα που γινόταν πόλεμος. Μπορεί και εγώ να έφυγα. Και εσύ μπορεί να έφυγες. Εσύ μπορεί να έφυγες και εγώ μπορεί να έφυγα. Αλλά ξέρεις τι, θα πήγαινα σπίτι μου, θα ευχαριστούσα τον Θεό που με έσωσε, να συνεχίσω τη ζωή μου. Και δεν θα έβγαινα μπροστά να πω μετά κάποια ψέματα τα οποία θα τα βρω στον δρόμο. Υπάρχουν όμως και οι τραυματίες και οι σερέτη, οι οποίοι πραγματικά υποφέραν, τους έχω γνωρίσει τα 4-5 άτομα, τα οποία τα βάζω στη θέση των παιδιών μου. Γιατί να ξέρετε ότι η ζωή τους είναι πλέον κόλαση, δεν ζούνε και θα σας πω και χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, όταν γνώρισα μια κοπέλα, και μετά από 3 χρόνια σας την ψυχολογική κατάσταση, όταν πήγα σπίτι τη γυναίκα μου, ξέρετε τι μου είπε η κύριε Σερέτη? Νίκο, θα προτιμούσε να έχεις ένα παιδί τέτοιο σπίτι. Και πραγματικά με έβαλε στις σκέψεις, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο όλη την ημέρα σκεφτόταν την αυτοκυρία, σκεφτόταν την αυτοκτονία, οι γονείς δεν μπορούσαν να την αφήσουν λεπτό. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να καταθέσουν, πρέπει να τους δουν στα μάτια οι δικαστές για να δουν τι δημιουργήσαν πέρα από τον θάνατο του. Να δουν και τι δημιουργήσαν στις οικογένειες που συνεχίζουν τη ζωή τους, που δεν τη συνεχίζουν όμως, κύριε Σιρέτη.
1: Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, κύριε Πλακιά, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το ότι έχουν παίξει πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο για όλα αυτά που έχουν συμβεί και θέλω να το πάρουμε λίγο σταδιακά. Γιατί σίγουρα έχει γίνει συγκάλυψη. Εντάξει, αυτό το συμφωνούμε.
0: Δεν διαφωνούμε και σας έχω πει στη συγκάλυψη.
1: Όχι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για το μπάζουμε και για το ξεμπάζουμε, να το πάρουμε σταδιακά.
0: Μα η άποψή μου είναι από την αρχή ότι η λέξη συγκάλυψη δεν πρέπει να τους τρομάζει καν. δεν πρέπει καν να αμφισβητείται από τα κυβερνητικά στελέχη, γιατί βρήκα την καραμέλα, σου λέει, από τη στιγμή που 2-3 μελέτες δείξαν ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, από τη στιγμή που μερικοί συγγενείς λένε ότι δεν υπάρχει κάτι φορτίο, δεν έχει καμία σχέση. Να του τονίσω στον κόσμο, το αν έχει κάτι το τρένο με τη συγκάλυψη. Εγώ σας το λέω πάρα πολύ απλά, με τις συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που ήταν και από την πρώτη μέρα, πυροσβέστες, ηλεκτροσταυρό, πολύ...
1: Διασώστες
0: πάρα πολλούς. Εγώ θα σας πω τι συνομιλίες που κάναμε μεταξύ τους. Η εντολή από την Αθήνα και από το Μαξίμου συγκεκριμένα ήταν: μαζέψτε, σκουπίστε, ξεκάθαρε, έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να φανεί αυτή η εικόνα ενός κράτους το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες, ενός κράτους που το ενέτη 2023 δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή για 15 λεπτά και κανένας δεν καταλαβαίνει. Αυτή η εικόνα τους χαλούσε το αφήγημα. Ένα κράτος το οποίο το κυβερνούν οι άριστοι, τους χαλούσε την εικόνα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Οπότε και θα σου πω, όπως είπαμε και πριν, δεν μου λέτε γιατί μετά από ένα μήνα βιαζόταν να τα καθαρίσουν, αφού τα πετάξαν όλα, τα καθαρίσαν, γιατί μετά από ένα μήνα ξαναλειτουργήσαν τα τρένα και τώρα μετά από 3,5 χρόνια δεν λειτουργούν τα τρένα? Ποιος μπορεί να μας το απαντήσει αυτό? Άρα ακόμα και τώρα ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Δηλαδή μετά από 3,5 χρόνια ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής και ήταν μετά από ένα μήνα από το δυστύχημα.
1: Ναι, άρα θέσανε πάλι ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
0: Ακριβώς, δεν υπήρχε δόλος. Άραγε γνωρίζαν ότι ο σιδηρόδρομος είναι άχρηστος και ανίκανος και εμείς βάλαμε τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου. Αυτός δεν είναι ο ενδεχόμενος δόλος που πιέζουμε και εμείς να αναβαθμίσουν οι κατηγορίες. Εκεί επιμένω και εγώ, και ας αργήσει η δίκη, αν είναι να πάει για δόλο, ας αργήσουν και 2-3 χρόνια να πάνε μέσα σε σόβια. Μόνο για αυτήν την περίπτωση.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω όμως το ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες τώρα εδώ πέρα έτσι λίγο αλλάζουν το παιχνίδι. Ξέρετε τώρα οι σχέσεις πώς είναι με τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Γιατί μια οικογένεια κιόλας έχει κάνει μήνυση και στην Bayer και στη Siemens, οι οποίοι είναι στην ουσία οι κατασκευαστές των μετασχηματιστών. Και αυτοί που προμηθεύουν και πουλάνε αυτούς τους μετασχηματιστές. Και βλέπουμε ότι ίσως να πάρει και μια άλλη τροπή όλη η δίκη.
0: Αυτό θα το παρακολουθήσουμε, γιατί και τώρα εκεί στο δικαστήριο βλέπω και τον κύριο Τελκυρίδη, τον Χρήστο που κάθεται, και δεν τον ρώτησε καθόλου τι τύχη είχε αυτή η μήνυση, αν δεν προχωράνε καθόλου οι νομικοί. Θα μιλήσω με τους συγκεκριμένους και αν δω κάτι τέτοιο θα σας ενημερώσω ή θα κάνω μια ανάρτηση. Αλλά όπως είπαμε, η δίκη θα έχει πολλά κομμάτια. Θα έχει πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Θα είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία θα τα μαζέψουμε, να συμπληρώσουμε το παζλ, γιατί πρέπει όχι να βρούμε τελικά από τι χάσανε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τα χάσανε. Τα παιδιά μας τα δολοφονήσανε, αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι από την κρατική κολοσιευγία του κράτους του ελληνικού. Μας σκότωσε τα παιδιά μας, έγινε αυτό. Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο ο Σταθμάρχης. Είναι όλοι αυτοί από τον Σταθμάρχη μέχρι τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να λυθεί αυτό το κουβάρι, πρέπει να έρθουν όλοι να πάνε να δώσουν καταθέσεις. Εδώ και 2 χρόνια έχουν πει πάρα πολλές φορές να πάει να καταθέσει και ο κ. Καραμαλής, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί μαθαίνουν σιγά σιγά και το κάνει και πάρα πολλές φορές ένα ερώτημα. Γνωρίζετε και το βράδυ τι έγινε. Σας ενημερώσανε. Ο κ. Λιανίδης που ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, πού είναι, κύριε Σιρέτη? Ξέρετε πού είναι? Στην Κύπρο.
1: Ο κύριος αγοραστός πού είναι?
0: Ο κύριος αγοραστός από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει προεκλογικό αγώνα για να ξανακατεβεί περιφερειάρχης εδώ στη Λάρισα.
1: Α, βλέπετε, θα ξανακατεβεί και περιφερειάρχης.
0: Έχει τα μούτα να ξανακατεβεί και περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια που μετράμε 5 μικρούς. Ο κύριος Ιλιανίδης ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας. Γιατί τον έχουν ξεχάσει όλα τα κατηγορητήρια? Γιατί από τον έφυγε από τον υπουργικό στόχο επαρέμβαση του Πρωθυπουργού και τον έστειλε στην Κύπρο? Τι φοβόταν από τον κύριο Σιλιανίδη? Επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν άνοιξε στον κομματικό μηχανισμό της Δημοκρατίας και φοβόταν να υπάρχει καταθέσεις και πει κάτι το οποίο θα τον λέει, για να τα ψάξουμε λίγο όλα σιγά σιγά. Γιατί πήγε ο κύριος Τριαντόπουλος, ανέβηκε πάνω και δεν ήρθε ο κύριος Σιλιανίδης? Ποιος έπρεπε να ανέβει, κύριε Σιλιανίδη? Δεν έπρεπε να ανέβει ο υπουργός πολιτικής προστασίας?
1: Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Ο Τριαντόπουλος δεν ήταν παρά του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν πολιτικής προστασίας.
1: Μα έχει δηλώσει ότι τον έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
0: Ακριβώς. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εκείνη την ώρα, μην άνοιξε το στόμα τώρα και πω πράγματα τα οποία είναι και εισιτέλειο, γιατί δεν μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πήρε τηλέφωνο τον κύριο Παπαγεωργίου και τον ενημέρωσε να τα μαζέψουν άλλον? Γιατί δεν βγαίνει να πάει να καταθέσει και να πει να λύσουν τιμή στο κουβάρι?
1: Σωστό αυτό. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι ακόμα το οποίο έχω ανακαλύψει. Το έχουμε ξανασυζητήσει παλαιότερα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο κάδρο και ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, ο οποίος, κύριε Πλακιά, είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε τη σύμβαση 717.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο ο κύριος Μιχάλης, δεν είναι μόνο ο κύριος Χρυσογοΐδης. Αν ψάξουμε από το 16 και μετά, ή μάλλον από το 13 και μετά, θα δείτε πάρα πολλά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν την περιβόητη σύμβαση 717, όπως και ο κύριος Φλωρίδης πρέπει να έρθει να καταθέσει. Εφόσον είναι υπουργός δικαιοσύνης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι έγινε στην υπόθεση, ότι την Πονμόλη αυτή την γεγονότα που έχουν γίνει τα 3,5 χρόνια, και αυτός πρέπει να πάει να καταθέσει.
1: Ναι, όλοι όσοι υπογράψανε, αλλά ξεκίνησε όλοι, από το Σεπτέμβριο του 2014 που ήταν πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί η σύμβαση 17-17, δεν κάνω λάθος, έχει παίξει τον πιο χαρακτηριστικό ρόλο.
0: Προχτές στο δικαστήριο οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αυτό ισχυρούνταν. Η δική μου πελάτη ήταν το 14. Ο δικός μου ήταν το 16. Ο δικός μου ήταν το 17. Και λέω, παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει από ήταν 14, 15, 16, 17. Καταχρεστήκαν τα χρήματα της 7-17. Τα φάγανε απλά. Ναι, ωραία. Πρέπει να πληρώσουν και να μπουν στη φυλακή. Τι θα πει, επειδή ήταν το μακρινό 14, πριν 9 χρόνια δηλαδή, δεν πρέπει αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή ή στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Κάτι τέτοιες βλακίες μας λένε και μας βγάζουν έξω από τα ρούχα, τέλος πάντων.
1: Όποιος είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Είπα σε 7-17, όποιος την υπόγραψε. Και όποιος καταχράστηκε χρήματα, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ απλά να ανοίξουμε λογαριασμούς και να δούμε τι εισοδήματα έχουν εκείνη την περίοδο που ήταν γενική γραμματής και να δούμε πού είναι τα εισοδήματα. Γιατί τόσο δύσκολο είναι και γιατί φαίνεται ανόητο το απλό. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε Σερέτη, φαίνεται χαζό και ανόητο.
1: Εσκεμμένα όμως.
0: Εσκεμμένα, γιατί δεν βολεύει.
1: Έτσι.
0: Η ομοία αλήθεια και το τόσο απλό που το βλέπεις με γυμνό. Μάλιστα εδώ στην Ελλάδα σε χαρακτηρίζουν ότι δεν ξέρω τι
1: ότι είσαι τρελός.
0: Ότι είσαι τρελός.
1: Σε βγάζουν τρελό. Ωραία. Μιας και λέμε δηλαδή, ότι βγάζουν κάποιον τρελό.
0: Με δύο κινήσεις άρση τηλεφωνικού απορρίτου και άνοιγμα λογαριασμών δεν μπορούμε εμείς να πάει κανένα. Δεν πρέπει να πάει κανένα στα δικαστήρια να ζητήσει σε αγγελές αυτά τα δύο πραγματάκια. Και θα δείτε τι θα βρούμε. Λαγούς με πετραχίλια θα βγάλουμε από το καπέλο, κύριε Σερέκα, τα κάνουν αυτά.
1: Μα πρέπει αλλά να δυστυχώς, τα κάνουν. Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Και να σας πω κάτι. Επειδή σας το είπα και πριν και θα το πω και στον αέρα για να ακούσει και ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το λέω συνέχεια στις εκπομπές μου. Δεν το λέω τώρα μόνο επειδή μιλάμε μαζί. Το ότι δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Γιατί, κύριε, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν δύο σιδερένια τρένα τρακέρνουνε σε άλλες χώρες, δεν προκαλούν τέτοια έκρηξη. Και εγώ αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία, δεν έχει καταγραφεί στην αναφορά μου. Φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο.
0: Εγώ σου το είπα από την αρχή. Δεν είμαι ο παδός ότι υπήρχε στο τρένο ένα παράνομο.
1: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Πλακιά.
0: Θα εξηγήσω. Όχι, δεν τελείωσα. Αφήστε με, κύριε Σερέν, να τελειώσω. Από την άλλη, και εγώ επέμενα στον ανακριτή πριν να κλείσει την δικογραφία. Θυμάμαι τις τελευταίες μέρες, ενώ ξέραμε ότι πήγαινε να κλείσει την δικογραφία, του είπαμε, δεν είναι δυνατόν, κύριε ανακριτά, να κλείσετε την δικογραφία και να αφήσετε να εωρείτε το θέμα της πυρόσφαιρας. Το καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ απλό. Βάλτε την πυρόσφαιρα στην δικογραφία και κατά τη διάρκεια της δίκης και με όλα τα στοιχεία που θα μαζεύουμε να δούμε τελικά από πού προήρθε. Από τη σύγκρουση, από το ηλεκτρικό τόξο, από τα έλια, από κάτι παράνομο. Το να μην μπει, τι αφήνει Γρηγόρη στον κόσμο, κύριε Σέρε, τι αφήνει στον κόσμο να μην μπει.
1: Ότι εσκεμμένα δεν το βάλανε.
0: Ακριβώς.
1: Μα είναι γεγονός, αυτό πήγα να σας πω. Δηλαδή, πέρα από το πώς προκλήθηκε, κύριε Πλακιά, πέρα από το πώς προκλήθηκε που υπάρχουν διαφορές,
0: δεν
1: γίνεται στην αναφορά να μην υπάρχει.
0: Ας μείνουμε όλα, τα ξεχνάμε όλα ότι έγινε. Βάζουμε την πυρόσφαιρα στη δικογραφία. Έπρεπε να κλείσει δικογραφία και εκεί στο δικαστήριο που θα διαρκέσει πόσα χρόνια, βήμα-βήμα να βρίσκαμε και από τι είναι η πυρόσφαιρα, γιατί δεν αμφισβητεί κανένας ότι τα παιδιά, πολλά παιδιά τα ζωντανά και καήκαν από τη φωτιά.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό λέμε.
0: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να βρούμε από πού προήλθε η φωτιά.
1: Μα όταν καταγράφουμε ένα γεγονός και υπάρχει μια δικογραφία, στη δικογραφία πρέπει να μπουν όλα.
0: Ακριβώς. Και να δείτε ότι αυτά θα τα βρούμε στη συνέχεια. και κατά τη διαδικασία της ενδίκης και θα υπάρχουν και πάρα πολλοί συνήγοροι της υπεράσπισης οι οποίοι θα εστιάσουν προς αυτό το μέρος στον εμπειρόσφαιρα και γιατί δεν μπήκε στη δικογραφία. Και δεν θα είναι καθόλου κακό και ούτε θα φέρω και εγώ καμία αντίρρηση γιατί δίπλα θα είμαι και εγώ θέλω επιτέλους να λυθεί αυτός ο γρίφος.
1: Άρα να, αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει το ότι η δίκη φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί θα φέρει κάποιος αυτή την υπόθεση εκεί πέρα και θα πει κοιτάξτε παιδιά να δείτε εγώ το είδα, το έχω ζήσει, έχω άτομα που έχασα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση από συνηγόρους πειράτες, σας το λέω γιατί τους γνωρίζω έναν ένα, που να μην φέρει αυτό το θέμα στο δικαστήριο, που να μην φέρουν μάρτυρες πραγματογνώμονες, ερευνητές, οι οποίοι θα καταθέσουν στο δικαστήριο και από εκεί και πέρα είναι θέμα της Προέδρου αν είναι να καλέσει κι άλλους μάρτυρες ή είναι να τον πάρει στο κατηγορητήριο. Γι' αυτό λέω, ελάτε στη δίκη, μην την παρατάτε τη δίκη. Δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά στον δρόμο μας. Το να μην παρουσιαζόμαστε, το να βγαίνουμε έξω και να λέμε όχι μωρέ τέτοια, το μόνο που κάνουμε είναι να καλύπτουμε τους ένοχους και να τους αφήνουμε να πάμε να κάνουμε τις διακοπές τους πάλι για τέταρτο καλοκαίρι ήσυχα και εμείς θα πάλι χωρίς τα παιδιά μας.
1: Χαρακτηριστικό ρόλο έπαιξε και ο Μπακαΐνης που θεωρώ ότι είχε μια συγκεκριμένη αποστολή και εσκεμμένα πήρε κάποιες αποφάσεις. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποιες μηνύσεις προς το πρόσωπό του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Υπάρχουν και μηνύσεις προς τον κύριο Μπακαΐνη. Αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθεί νομικά. Εγώ από το ανακριτικό στάδιο θα σας πω μόνο κάτι, ότι αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στην ουσία του θέματος. Η ανάκριση ήδη είχαν περάσει πάνω από 8-9 μήνες. Η ανάκριση δεν πήγαινε όπως έπρεπε να πάει. Βέβαια, φανταστείτε ότι εμείς βγαίναμε μέσα από ένα τραγικό συμβάν, είχαμε χάσει τους δικούς μας. Ποιος είχε το κουράγιο από εμάς να πάει στον ανακριτή ή να ψάχνει να βρει δικηγόρους ή να ψάχνει να βρει την υπόθεση? Κανένας. Ήδη όμως είχαν περάσει 8 μήνες, ήταν πάρα πολύ αργά. Η ανακριτική διαδικασία δεν έτρεχε όπως έπρεπε. Μετά από 8 μήνες, όταν πήγαμε και ανακάλυψαμε τα χώματα, τα μπαζώματα, τι έγινε εδώ, πυρόσφαιρες και όλα αυτά, ήδη ήταν αργά. Μετά είχε περάσει το διάστημα. Δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ την διαδικασία, έμεινε πάρα πολύ πίσω ο ανακριτής με τα γνωστά αποτελέσματα. Και όταν πίεσε και ο κόσμος με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν τότε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχε γίνει η ζημιά ήδη.
1: Είχε γίνει ήδη η ζημιά. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω γιατί μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς ή κακώς έχει υπάρξει μια φθορά, διότι ένα πρόσωπο το οποίο ίσως είχε έτσι ένα συμβολικό ρόλο, η Μαρία Ικαριστιανού, δημιούργησε ένα κόμμα. Μαζί της ήρθαν και κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς εκμεταλλεύτηκαν όλη αυτή την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δώσανε πάρα πολύ προβολή στο κόμμα των Ντεμπών και όλα. Θυμάμαι κάτι τίτλους τέτοιους περίεργους. Και καπέλωσε τη δίκη, καπέλωσε την υπόθεση, καπέλωσε το σκάνδαλο, υποβάθμισε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ξέρετε πώς λειτουργούν, τσουβαλιάζουν και τι λένε κύριε Πλακιά. Έλα μωρέ τώρα οι συγγενείς, ποιοι συγγενείς, αυτοί που πάνε να γίνουν πολιτικοί, αυτοί που πάνε να μπουν στη Βουλή. Εσείς πώς έχετε να το σχολιάσετε αυτό?
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πολιτικοποίηση της κυρίας Καρισιανού είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από ό,τι θα περιμέναμε. Εγώ βέβαια δεν περίμενα κάτι, ήμουν αντίθετος από την πρώτη στιγμή. Ήρθα και σε σύγκριση με με τη συγκεκριμένη η γνώμη μου. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε Συνέτη ότι σε ένα κράτος δημοκρατικό ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στο πολιτικό.
1: Συμφωνούμε. Αυτό, ναι, εννοείται.
0: Συμφωνούμε. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του συγκεκριμένου χρόνου ήταν λαθασμένη. Ήταν ένας μήνας πριν, να θυμάμαι, από την επέτειος, ετοίμαζε το κόμμα και τώρα μιλάμε ότι δεν είχε καν ξεκινήσει η δίκη. Τόσο ήταν να περίμενα να ξεκινήσει η δίκη, να περιμέναμε την αντιμετώπιση που δέχαν τα πολιτικά πρόσωπα στον Άριο Πάγο, συγκεκριμένα Τριαντόπουλος Καραμαλής, και μετά θα μπορούσαμε όλοι μαζί να βγούμε, κύριε, δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κάνουμε ένα κόμμα να μπούμε στην Βουλή, αλλά μπαίνουμε μόνο για τα τέμπη. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι άλλο, να μπούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιο άλλο κόμμα, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον υπουργό, αν μπορέσουμε να φύγει το περίφημο άρθρο 86, να βοηθήσουμε κάπως έτσι. Δεν μπορώ εγώ να σας βοηθήσω ούτε στα ελληνοτουρκικά, ούτε για τις αμβλώσεις, ούτε για τις σαχλαμάρες. Αυτό θα ήταν το σωστό το τίμιο και μετά να παραιτηθούμε, να δώσει τη θέση μου στους ιερέτης, στον οποιοδήποτε, ένα παιδί που μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα, να το δώσω και εγώ να γυρίσω στο εστιατόριο μου να συνεδρίω. Αυτό θα ήταν τίμιο, σωστό, θα μπαίναμε στην Βουλή, θα δημιουργούσαμε καταστάσεις, όπως βλέπετε τώρα, την ρίξαν την κυρία Καριστινού στην αρένα.
1: Και τι χτυπάνε.
0: Γιατί... τα βλέπετε.
1: Και ναι, ναι, ναι. Και καλώς ή κακώς από αυτά τα αποτελέσματα αφήνεται και η υπόθεση. Καλώς ή κακώς.
0: Φυσικά και αυτή η υπόθεση, γιατί τώρα την κυρία Καριστινού δεν την αντιμετωπίζουν πλέον. Άμα προσέξετε κι εσείς στον τύπο, στα social γενικά πλέον, δεν είναι η μητέρα των. Όχι των τυπών, δεν είναι η μητέρα ενός θύματος των. Είναι μια καινούργια κολαπτόμενη πολιτικός. Έτσι να αντιμετωπίζει.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος στο μυαλό του έχει ακόμα και τη Μαρία των Τυπών. Να το ξέρετε αυτό.
0: Το γνωρίζω πάρα πολύ. Μα θα μείνει η Μαρία των Τυπών και ότι θα είναι και αυτή μια μάνα όπως είναι η δικιά μου σύζυγος, που έχασε το παιδί της στα τέλεια. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλάβει τις ευθύνες του, κύριε Σιρέτη.
1: Βέβαια, δεν είπε κανένας. Εδώ μιλάμε όμως άμα έχει υπάρξει εργαλειοποίηση και άμα αυτή η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Εμένα αυτό είναι το οποίο
0: δεν μου. Δεν το συζητάμε αυτό ότι η εργαλειοποίηση έχει κάνει κακό. Μα το βλέπετε. Ναι. Μα θα δείτε και θα σου πω κάτι άλλο. Και παρακολουθήστε. Όταν θα τελειώσει αυτή η δίκη ή ακόμα και αν γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27, θα παρακολουθήσετε πάρα πολλούς δικηγόρους ή νομικούς οι οποίοι θα πολιτευτούν.
1: Τα πολιτευτούν είναι και αρκετά στελέχη, λοιπόν, για άλλα.
0: Ναι. Εγώ υπολογίζω πάνω από 8. Πάνω από... ακόμα χειρότερο.
1: Ναι, αλλά...
0: δεν είναι ακόμα χειρότερο για τα τέμπη. Δεν μπορώ να τους επιτρέψω από κάτι τέτοιο, κύριε Σερέντη.
1: Όχι, όχι, φυσικά, αλλά κάπως έτσι, ξέρετε...
0: Δεν είναι ντροπή όμως, δεν είναι ντροπή όμως κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας νομικής. Εσύ να έχεις το μυαλό σου στον πολιτικό αγώνα. Ή θα καθίσεις να υπηρεστείς τα θύματα για τους συγγενείς και θα ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν θες να ασχοληθείς με τον πολιτικό στίβο, παραιτείς από τη δίκη να βρω έναν άλλον δικηγόρο και εσύ να πας να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται να είσαι πολιτικός, να εκπροσωπείς την οικογένειά μου και παράλληλα να είσαι πολιτικός. Γιατί πολιτικοποιήθηκε το θέμα των τυπών, κύριε Σερέκη.
1: Βέβαια πολιτικοποιήθηκε.
0: Τα βάψανε τα τέμπη.
1: Τα βάψανε.
0: Τα βάψανε. Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να πας να πολιτικοποιηθείς. Έχω κάποιο άδικο.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι εδώ πέρα είναι πρόβλημα αυτό που συνέβη.
0: Είναι
1: καπέλωσε
0: πρόβλημα.
1: Το θέμα και το εκμεταλλεύτηκαν φυσικά οι συστημικοί κάργα.
0: Γιατί να δώσω δικαίωμα στον καθένα να με χλεβάζει, να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι μίας, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, σαν κάποιος παρακαθιανός, όταν εγώ έχω τον πόνο. Γιατί να του δώσω το δικαίωμα. Η πολιτική εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι στο έξω πιτσί του. Εδώ είμαστε όλοι πολιτικοποιημένοι και όλοι οπαδοποιημένοι με ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι. Δεν θα το αποβάλουμε ποτέ.
1: Να κάνω και άλλη μια ερώτηση που θέλω. Γιατί εγώ έχω δει ένα έγγραφο. Μου κάνουν διάφορα πράγματα εντυπώσεις. Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα. Και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο. Το έχω δει ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες, οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
0: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλε εγώ στην δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

0: οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο Ministerio του κύριου Ασλανίδη και την κυρία Βασάρα, η οποία είναι πλέον υπεύθυνοι συλλόγων, να τους βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην κουμπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καραλή Μάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες στο εξωτερικό, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλω να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτ, είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
1: Ναι,
0: αν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνουν μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου του λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσει κύριε Σερέτη?
1: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό. Ακριβώς. Το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν
0: όταν
1: υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Κάνει... Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε και στέλνει, αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουμε.
1: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα. Είναι όλα αναρτημένα.
0: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
1: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
0: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τυμπών, ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμαρο και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες, δεν έχω καμία η αριστερή με τις δεξιές τσέπες, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
0: Συγγνώμη, με τη σημαία της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι?
1: Ναι, τα θυμάμαι. Δηλαδή,
0: γιατί
1: θυμάμαι.
0: Δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλο από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που
1: αβαβά τώρα. Γιατί? Δεν μιλάνε.
0: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναυλία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε? Εμείς λέμε τα πάντα τραγουδούσουμε και για ένα άτομο, λέει, δεν μας ενδιαφέρει, λέει.
1: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
0: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το Φασιμάρι, να σου πω απλά. Έτσι. Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της δημοσιότητας.
1: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Κυβλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μάλλον ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
0: Ακροαριστερά, δεν κατέβηκε κανένας. Με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σερέτη.
1: Όχι, ναι, αυτό. Ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά. Ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και εκεί όμως δεχτήκατε χτύπημα.
0: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σερέτη.
1: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
0: Ακριβώς. Αυτό πέστασαι, αυτό ακριβώς που είπες τώρα. Και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σερέτη. Χάρηκα που.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πλακιά.
0: Κάτι, σταματάμε στην τελευταία έκφραση. Είναι σαν να μιλήσαμε εδώ χτες μαζί, σαν προχτές, που συζητάμε πάρα πολύ συνέχεια. Θα βγει ο Έλληνας τώρα πάλι στον δρόμο? Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ βουλευτή και υπουργό δεν μπορώ να τον βλέπω να κυκλοφορεί. Τέλος.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να κρατήσετε το θέμα όσο μπορείτε, ιδίως τώρα σε τέτοιες εποχές που όλοι μας έχουν ξεχάσει.
1: Ό,τι χρειαστείτε, όλοι οι συγγενείς που συνεχίζετε να δίνετε τη μάχη στις δίκες, με παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε κατευθείαν στον αέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολιτικό πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται για 5η μέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτησή της. Από Ψάθα προς Λούμπα το ανησυχητικό μέτωπο. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκί. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήματος και 15 οχήματα. Φωτιά και, στην Πλαταριά Θεσπρωτείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πήλιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και αύριο σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος, που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθειρξης 6 ετών και 1 μηνός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρο στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
8: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
8: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Για πληροφορίες και ραντεβού
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
9: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
15: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
16: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη από την Κομοτηνή.
16: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
17: και εσείς να μεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
16: Βέβαια. Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς σημαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
17: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες, το οποίο βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
16: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
17: 8 είναι.
16: 8 είναι τελικά.
17: Από τα 47 ναι. Σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποια σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλνει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο, γιατί σχεδιάστηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί, μια μετακίνηση πληθυσμού, και ξανά ανοίξει το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές, με 9 μαθητές από όσο, αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξεις μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Φερέντη, ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάρτα, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι όπως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα, και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλνουν τη λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από την... από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα. Δηλαδή μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Τράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνει τα σχολεία, είναι γιατί κλείνει τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
16: Και επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα, και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι, το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι, Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
17: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρω. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό, και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το ενσχετικό εδώ είναι μεσοπρόθεσμα αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
16: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη από όσο καταλαβαίνω που στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές. Θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να βλέπουμε κάπως να ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
17: Αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέει την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή είναι στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
16: Όπως όλη την Ελλάδα.
17: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
16: Σωστό.
17: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και φουφούγια
16: λάμα. Οι pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες. Και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλός ή κακός διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
17: Κύριε Σερέτη, προημερών ο ψευδοβουλευτής της Κομωτινής του Σερίφ συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που ήταν μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Εθνικής Ενωσυνέλευσης, ο οποίος Σεντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πώς συγκινημένος είναι που επισκέφτηκε την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά, δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω, με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού, η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων. Και άλλοι πολλοί. Για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Δημήτρη Στυλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μία ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα τραγουδίστρια μέσα στην Κομωτινή που έλεγε, που εξημείωσε τα σφαγεία των Ελλήνων. Αυτά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
16: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη. Μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
17: Κύριε Σερέντη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα, στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, σε φιλοποξενική και λυπή και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμέτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εξωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, θα έχουμε πει και από τη φιλόξενη σημαντικότητά σας, και μετά ας βγάλουμε μία άκρη. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εμπάσχε δόση εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
16: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι ανομίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και Εθνοπατέρας και Εθναμίδωρο και όλα αυτά βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μία ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη δίδα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και τα λοιπά για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτά τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους. Σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά για να το ξανασυνδέσουμε τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν το προστατεύουν, τι κάνει? Κατεβαίνουν εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να εξόδουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική. Και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
16: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι σύμφωνα από όσο γνωρίζω φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
17: Ως αυτός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
16: Μα υπήρχε εκεί η σημαία.
17: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένας ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς, έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας, για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, έχει παρατήσει το Δήμο, ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κτίριο για τον δημοτικό σταθμό στα Δίκαια, νομίζω. Για βρεφονιδιακό δημοτικό σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι βαζίσουμε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιάδιο. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει το τάφο της μικρής, τη μεγάλη Οξυπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενος εκεί, το τραμμένο, το ψηψώσει στο δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια αρχτική κίνηση από το Δήμο Ορεστιάδας. Ακεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και δεν ξέρω πού αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
18: Ναι. Κατανοητό.
17: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα, αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή, και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Υπάρχει, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα και αυτό γίνεται με ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
18: Απειλή όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μία επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές που προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο, Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
17: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηροδρόμο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Επίσης, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται, και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω ότι υπήρχε πάντοτε, και ο Ξέρξης πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες, θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε περισσότερες μεγαλύτερες τυπώσεις αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
18: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Σύμφωνα με την Γαλάζια Πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό, έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό, και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι και χέρι.
17: Όπως τα είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα. Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει, και πολύ καλά κάνει, και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι, το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά, και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές, και ηλεκτρονικά βλέπω και έντυπα κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα, και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι όλη,
18: η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια, μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά. Και υπάρχει αντικατάσταση, γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε πείτε, τους μετανάστες.
17: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα το απόγευμα, είδα Ινδούς. Με τα σαρί, είδα Ινδούς να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί ίσως η ελληνική κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκανε στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, Λουχάρη, έφυγαν και τη Βουλγαρία από την περιοχή εδώ, για να πάνε δουλεύουν στη Βουλγαρία και τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε, αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ειδικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι ναι, τα πράγματα.
18: Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε που θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπαίδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα, το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
17: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι αυτό που είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαρχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσμπομ στον προηγούμενο τον Νοντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά τα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης τα λοιπά, είναι και ζήτημα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα από όλο το φάσμα του πολιτικού.
18: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάχνους.
17: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
18: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
17: Ο νόμος προστατεύει τον λαό, βεβαίως. Η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
18: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
17: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά παίρνουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα τα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
18: Έτσι.
17: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή με αυτό το προξενείο.
18: Έχω τη λύση, κύριε Αρβάνη. Συγγνώμη σας, διακόπτω, έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα για να μην μπορεί να κουνηθεί ο Τούρκος.
17: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών εσωτερικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Θράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτες, και τραχαγύρευε. Έχουμε και Υπουργείο Εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Γάντα, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
18: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει?
17: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊσταμένους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα, σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκρατωμένης Διοίκησης Δήμου Καλλιθέα, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε, και εκατομμύρια άνθρωποι, θα πρέπει να τα, μεταφέρουν στην κοινή γνώμη, και τα κόμματα, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων, θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίζει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες, δεν ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
18: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι, και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης, εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται?
17: Α, τώρα ανοίγει ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείες και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη, είμαστε έτος, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι ποιος, τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται και με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με τέσσερα κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί τα ρεζανιές, ας πούμε, επιτραπεί. Και κατά καλύτερο δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμος Μαρόνιας, το Δήμαρχος Μαρόνιας, έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούν από την περιφέρεια ή από τους Δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα, όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως, έτσι. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτιστικού πλούτου. Αν και να σας πω ότι στην Κομωτινή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομωτινής, που όμως ο Δήμος Κομωτινής το έχει θάψει το θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και ανθρωπαιδίες οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε.
18: Τι να
17: αυτά
18: λέμε.
17: Που σας λέω, δεν είναι πουθενά.
18: Το καταλαβαίνω εγώ, ας πούμε είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει Μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή και είναι, την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή, για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές.
17: Που
18: είναι περίεργο.
17: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση ας πούμε αναστήλωσης που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

0: Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο σχεδόν μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε ένα επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότικο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός όθησης.
1: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό εκεί που μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες σκαλοσιές.
0: Θα και... είπα, αναστήλωση.
1: Ναι, έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συνείδηση.
0: Ναι,
1: όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα τουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα με τις καλωσίες.
0: Ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο. Εδώ έχει να κάνει και με το είναι ερώτημα, πρέπει να το απευθύνετε και στον...
1: ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
0: Ναι, στον Άρχη του Ανοιχτού Πόλεως. Η Κολοσσότηρα είναι μια... Ναι, είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
1: Πολύ όμορφο.
0: Είναι του Ισάκη Κομνηνού, έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστήλωνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως.
1: Το είπαμε αυτό, ναι.
0: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε... Είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία. Είναι η Μαρόνια. Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, η περιοχή του Κύκονα, και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράχτωρα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνίας, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια, διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και και αυτή είναι η πατρίδα του Ομήρου.
1: Το εκμεταλλεύονται.
0: Το εκμεταλλεύονται. Η προπαγάνδα που λέγαμε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα. Ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τζιλαγάνη μάλιστα, του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
1: Έτσι είναι και θα μπορούσαν φυσικά να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει Θάσος και είναι και αυτά κάποια νησιά, γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίδη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
0: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράκτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή μετά την εισβολή παράνομων μεταναστών στη Θέουτα. Την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, τονίζει στο πολιτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα όπλα απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση, είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση, απαντά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει, επισημαίνει στην δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η καταστροφική πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την οριοθέτηση της φωτιάς από Ψάθα προς Λούμπα, το ανησυχητικό μέτωπο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής. Φωτιά εκδηλώθηκε και στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, ενώ οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά και την Τετάρτη σε Red Coat η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ενώπιον του Ανακριτή, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει την κλιματική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν είχε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τις περιοχές αυτές, παρότι είχε ενημερωθεί. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Φυγόπινος, που είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο σε βάρος του εκκρεμού σε απόφαση μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ποινή κάθριξης 6 ετών και 1 μηνός.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 ως 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου 32 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, 4 Αυγούστου του 2026, είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και έχουμε μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ και δεν μιλάμε για τον Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έρχεται, αλλά μιλάμε για την άλλη πλευρά της άμυνας, για Δημήτρη Γιαννούλη, είναι μεταγραφάρα, τον παίρνει ο ΠΑΟΚ οριστικά και αμετάκλητα και εδώ πρέπει να πω κάτι, γιατί έχω τοποθετηθεί προσωπικά και έχω πει ότι εάν είναι να μην πάρει σεντερφόρη, τέλος πάντων αν είναι να πάρει κάποιο μπέχτη κλπ. Και αφού αργούνε οι Augsburg, όλα αυτά που τα λέγαμε φυσικά για να τα μαθαίνουν και οι Γερμανοί, ότι ο ΠΑΟΚ πάει και για άλλο παίχτη και λογικό ήταν αυτό μέσα στο πλαίσιο των όλων επαφών που γίνονται γενικότερα και με αυτό το σκεπτικό ο ΠΑΟΚ εκτός του Γιαννούλη πάει να χτυπήσει και μεγάλο σεντερφόρ. Ακούστε αυτό που σας λέω, ο ΠΑΟΚ εκτός του Γιαννούλη, τον οποίον φέρνει στη Θεσσαλονίκη αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εδώ, θα τα μάθουμε και λίγο αργότερα φυσικά όλα, το πότε έρχεται και όλα τα σχετικά, αλλά εκτός του Γιαννούλη, γράψτε και αυτό και σημειώστε το από τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και μεγάλο σεντερφόρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, δηλαδή μεγάλο σεντερφόρ που θα στοιχήσει και πολλά εκατομμύρια, έτσι, όχι, δεν μιλάμε για παίχτη ο οποίος θα στοιχήσει 1 εκατομμύριο ή 900.000 ή ξέρω εγώ 2, 1,5, μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή σεντερφόρ, την οποία ετοιμάζει ο Μάτος. Εισήγηση, αλλά θα έρθει ο Ιβάν Σαββίδης στην Ελλάδα και μετά θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πάμε λοιπόν στο θέμα Γιαννούλη, γιατί στην αρχή της εκπομπής πάντα κάνουμε μια σκούπα στο ρεπορτάζ. Να δώσουμε έτσι την αθλητική πινελιά από τον Focus 103,6, τον οποίο παρακολουθείτε καθημερινά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε την προσπάθεια του σταθμού από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή αυτή εδώ η εκπομπή από τις 4 και 4, ξέρω που ξεκινάμε, μέχρι τις 6, ουσιαστικά από τις 4 και 10, είναι η αθλητική πινελιά του Focus το απόγευμα. Το βράδυ έχουμε τις γραμμές που βγάζει ο Τζόρνταν, αλλά αθλητικά, ρεπορταζιακά είναι αυτή η εκπομπή. Άρα εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ρεπορτάζ κανονικά για όλα όσα έγιναν από το πρωί, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, και αυτό κάνουμε και αυτό κάνω και εγώ καθημερινά με το ξεκίνημα της εκπομπής. Τα θέματά μας είναι συγκεκριμένα. Ξεκινάω από ΠΑΟΚ, πάω σε Άρη, πάω σε Ηρακλή, πάω σε μπάσκετ, πάω σε Απόλλων Καλαμαριάς, πάω σε ό,τι κινείται. Ακόμη και για Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία θα μιλήσουμε σήμερα, να δούμε τι γίνεται και όλα τα σχετικά. ΠΑΟΚ πρώτα λοιπόν, ο οποίος την Πέμπτη υποδέχεται την Άντερλεχτ και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο Αλέσιο Λύση παίρνει τις τελικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα για το παιχνίδι της Πέμπτης 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, που αναμένεται να είναι κατάμεστη. Μετά και την μεταγραφή του Γιαννούλη, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πραγματικά μια μεταγραφάρα 5,5 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή αριστερού μπακ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ, ψάξτε και βρείτε μου ιστορία εάν υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία να πλήρωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. 4 εκατομμύρια η Augsburg, η οποία μπορεί να φτάσει και 4,5 εκατομμύρια η Augsburg. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Οι Γερμανοί είναι με και το δίφραγκο, το βάζουν στον τοίχο και το σκοτώνουν, που λέει ο λόγος που λέγαμε κάποτε. 3,5 εκατομμύρια θα πάρουν τώρα η Augsburg από τον ΠΑΟΚ και 1 εκατομμύριο, όχι 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο θα είναι τα μπόνους συμμετοχών αν πάρει κανένα κύπελο, αν πάρει κανένα πρωτάθλημα, αν βάλει κανένα γκολ, αν βάλει καμιά assist κλπ. Τα έχουν βάλει όλα μέσα. Καθαρά επαγγελματικά, προφεσιονάλε το συμβόλαιο από πλευράς της Augsburg. 3,5 συν 1, 4,5 και 1,5 ο παίκτης, 6 έφτασε το μπακίρι. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι το μπακίρι για τον Γιαννούλη. Βρείτε μου μία ομάδα στην Ελλάδα που να πλήρωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει καμία. Μην ψάχνετε τζάμπα. Μην το ψάχνετε καν. Δεν υπάρχει καμία ομάδα. Ο Σαββίδης κάνει αυτή την υπέρβαση. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 αριστερά μπακ πλέον. Έχει τον Γιαννούλη, τον Μπάμπα, τον Γκόμες και τον Τέιλορ. Πιθανότατα ο Τέλεορ θα δοθεί δανεικός και σας σημειώνω τώρα κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, μπορεί να πουληθεί ο Μπάμπα. υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ομάδας του εξωτερικού για τον Μπάμπα και υπάρχει μια περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Μπάμπα και να κρατήσει το Γιαννούλη με τον Γκόμες, τον οποίο θέλει ο προπονητής. Δηλαδή για πρώτος ο Γιαννούλης και δεύτερος ο Γκόμες, να αλλάξει λίγο το σκηνικό. Βεβαίως ο Μπάμπα, χωρίς αμφισβήτηση, είναι άλλης ποιότητας παίκτης. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος του Μπάμπα, άποψή μου, έτσι, αξιολογική κρίση κάνω. Πιστεύω ότι ο Γιαννούλης και ξέρει πρόσωπα και πράγματα, ξέρει νοοτροπία, έχει παίξει τον ΠΑΟ, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, είναι εθνική ομάδα, θα είναι εθνική ομάδα, είναι ο αριστερός μπακ της Εθνικής Ελλάδος, γιατί τον έχει υπερκαλύψει τον Τζιμίκα, όταν είναι τραυματίας ο Γιαννούλης δεν παίζει βασικός. Και θυμίζω ότι ο Γιαννούλης ήταν μέλος εκείνης της ομάδας, της εθνικής ομάδας, που πήγε και έβαλε 3 γκολ μες στη Σκωτία. Και μπορώ απ' έξω και ένα κατωτά να σας πω την ενδεκάδα, την οποία δεν ξαναχρησιμοποίησε ποτέ ο Γιωβάνοβιτς. Φοβερό. Πήγε, κέρδισε 0-3 μέσα στη Σκωτία και δεν τους ξαναέβαλε ποτέ όλους αυτούς μαζί, γιατί επέστρεψε ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Απίστευτο. Ζολάκης. Δεξιά έπαιξε ο Βαγιανίδης αντί του Ρώτα. Αριστερά έπαιξε ο Γιαννούλης. Μαυροπάνος με Κουλιαράκι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χαφ έπαιξαν ο Ζαφύρης με τον παίχτη του Ολυμπιακού, το Μουζακίτη. Δεξιά έπαιξε ο Καρέτσας. Αριστερά ο Τζόλης. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας. Κορυφή ο Παολίδης. Βρείτε μου μια άλλη φορά που να έπαιξαν όλοι αυτοί μαζί, οι οποίοι μάγεψαν μέσα στη Σκωτία, τους πήραν παραμάζωμα, τους πήραν και τα σόβρακα, τους Σκοτσέζους. Και τώρα ο ΠΑΟΚ από αυτή την ενδεκάδα που σας διάβασα, που διάβασα τέλος πάντων που την είπα, από το νου μου την έβγαλα, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά εγώ το ξέρω πολύ καλά, γιατί από αυτά που λέω τίποτα δεν έχω γραμμένο, κάτι σημειώσεις μόνο κατά διαστήματα. Από αυτή την ενδεκάδα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει το Γιαννούλη, έχει τον Κωνσταντέλια, έχει τον Ζαφύρη. Έχει τρεις παίκτες. Θα είχε τον Κουλιαράκη, τον οποίο τον πούλησε, και από τον οποίο ο Κουλιαράκη θα πάρει 3,2. Ουσιαστικά ένας λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ προχώρησε και έδωσε άλλα 500 χιλιάρικα στους Γερμαναράδες, οι οποίοι ζητούσαν 5 εκατομμύρια και τελικά θα πάρουν 4,5 εκατομμύρια συνολικά. Ζητούσαν 5 ακατέβατα. Θα τον δίναν τον Αύγουστο τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ λέει δεν μπορεί να περιμένω μέχρι τον Αύγουστο, τώρα ήταν η επιτάς. Και επειδή έγινε η μεταγραφή του Κουλιαράκη, από τον Κουλιαράκη θα έρθουν 3,2 ΕΚ, που λέει τελεία και συνεχίζουμε. 3,2 εκατομμύρια. Από αυτά τα λεφτά ο ΠΑΟΚ πήρε το 500άρικο, τέλος πάντων πήρε. Τέλος πάντων, αφού θα έχει 3,2 που δεν τα περίμενε, δεν ήρθαν από το πουθενά αυτά τα λεφτά. Γιατί ο Κουλιαράκης ήταν παίκτης της Βόλφσμπουργκ. Αν η Βόλφσμπουργκ έμενε στην κατηγορία και δεν έπεφτε, δεν θα έκανε μεταγραφή. Έκανε μεταγραφή 16,5 εκατομμύρια, το 20% είχε ο ΠΑΟΚ, πήρε 3,2. 3,250, 3.250.000. Από αυτά τα λεφτά λοιπόν, λέει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg, στους Γερμαναράδες, τους Φραγκοκίλερ, τους λέει πάρτε άλλα 500 και δώστε το Γιαννούλη να τελειώνουμε, ο Σαββίδης. Και τελικά συμφωνήσανε, αντί να πάρουν άλλο 1 εκατομμύριο, να ανεβώ εγώ 500, να κατεβήσεις 500, πάρτα, να τελειώνουμε, να πάρουμε τον παίχτη. Και έτσι έγινε η δουλειά και ο ποδοσφαιριστής, τον οποίον ήθελε όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι την Πέμπτη, εφόσον θα είναι εδώ ο Γιαννούλης, γιατί έρχεται αύριο ο Γιαννούλης Τετάρτη, και την Πέμπτη θα είναι στο γήπεδο φυσιολογικά, στο παιχνίδι της ομάδας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, πιστεύω θα υπάρξει αποθέωση του Γιαννούλη και του Ιβάν Σαββίδη για τη μεταγραφάρα αυτήν την οποία έκανε. 6 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. 6 εκατομμύρια. Τεινάζει την μπάνκα πραγματικά. Και σκεφτείτε τι θα κάνει με το Center for. Γιατί σας λέω τώρα, δεν έχω, εγώ δεν γλύφω κανένα, ούτε με νοιάζει κιόλας προσωπικά. Η άποψή μου ήταν ρίξε τα λεφτά και πάρε μια σεντρεφοράρα και άστο Γιαννούλη, αν δεν θες να τον πάρεις, ή αν καθυστερούν οι Γερμανοί, ή αν, πάρε τα λεφτά, ρίξτα, πάρε σεντρεφόρ και χαφ που τα θέλει ο προπονητής, γιατί έχει 4 αριστερά μπακ, σας επαναλαμβάνω. Και τώρα σας είπα ότι η επόμενη κίνηση είναι αυτή. Κάποιος θα φύγει και μάλλον θα φύγουν δύο, για να μείνουν δύο από πίσω. Ίσως τον έναν από τους 4 να τον κρατήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να έχει 3 μπακ, θα δούμε τώρα. Ο ένας μπορεί να είναι ο Τέιλορ, φυσιολογικά, αν πουληθεί ο Μπάμπα. Γιατί Μπάμπα, Γιαννούλης και Γκόμες, ο οποίος έκανε καταπληκτικά δύο παιχνίδια, και την Πέμπτη θα είναι πάλι βασικός ο Γκόμες. Δεν τον βγάζει ο προπονητής. Ο προπονητής όμως, όταν δει και ξέρει την ποιότητα του Γιαννούλη, είναι βέβαιο ότι ο Γκόμες θα γίνει δεύτερος και ο Γιαννούλης θα γίνει πρώτος. Εκεί περισσεύει ο Μπάμπα. Αλήθειες λέμε. Δεν λέμε τίποτε τρελό. Ίσως τον Μπάμπα το χρησιμοποιήσει λίγο πιο μπροστά όμως. Υπάρχει αυτή η εκδοχή. Προσέξτε τι σας λέω. Αν ο μπάμπα από τη μέση και μπροστά πάει καλά, μπορεί και ο μπάμπα να χρησιμοποιηθεί μπροστά. Γιατί θα κάνει τρεις μήνες να επιστρέψει, δύο με τρεις μήνες να επιστρέψει ο Τάχα Άλλη. Δεν θα είναι ένας μήνας. Θα το δείτε. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα του Τάχα Άλλη, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η ομοπλάτη του, το εξάρθρωμα κλπ. Είναι μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Στο μήνα αποκλείεται, μου λένε οι γιατροί που ρώτησα και έψαξα, να γίνει κάτι τέτοιο. Πάει για τρίμηνο. Άρα το τρίμηνο σημαίνει ότι θα χρειαστεί και ο μπάμπα. Άρα ενδέχεται τον μπάμπα να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ για τη μέση και μπροστά, σε άλλη θέση. Όχι στη θέση που έπαιζε. Έτσι και αλλιώς ο μπάμπα, τώρα μεταξύ μας, όσον αφορά τις αμυντικές του ικανότητες, όσοι παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ καθημερινά το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Όσον αφορά τις αμυντικές του ικανότητες, δεν ήταν και ο σούπερ. Απ' τη μέση και μπροστά είναι καταπληκτικός. Θα βγει μπροστά, θα βγάλει τη σέντρα, θα όλα. Απ' τη μέση και πίσω ο Γιαννούλης είναι πολύ καλύτερος. Ο Γιαννούλης είναι τανάλια. Ο Γκόμες είναι τανάλια. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετική. Άρα λοιπόν, σε αυτή όλη την περίπτωση, ο μπάμπα, για να φύγει ο Τέιλορ μιλάω τώρα, για να μείνει ο μπάμπα, είπα, μία περίπτωση να πουληθεί ο μπάμπα γιατί τον ζητάνε και λοιπά. Δεύτερη περίπτωση να κρατηθεί ο μπάμπα μαζί με τον Ντάισον μπροστά και να μείνει ο Γιαννούλης και ο πίσω μαζί με τον Γκόμες. Πολύ καλό και αυτό πιστεύω. Ο μπάμπα είναι καλός από τη μέση και μπροστά. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά παρόλα αυτά είναι half εξτρέμ. Μπορεί να την παίξει τη θέση. Έχει βάλει και γκόλ ο μπάμπα. Έτσι σχέδιο. Κατέβηκε πολλές φορές στην επίθεση. Γουστάρει να παίζει και μπροστά. Το έχει και με τον γκολ. Και με τη σέντρα το έχει. Πιστεύω δηλαδή ότι τον μπάμπα θα τον βάλει σε άλλη θέση ο προπονητής για να κρατήσει τον Γιαννούλη πίσω σαν βασικό αμυντικό μπακ, αριστερό μπακ, και τον Γκόμες σαν δεύτερο. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και θα το δούμε στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πάει για έναν χαφ τώρα πλέον και ένα center for. Αυτούς τους δύο παίκτες θέλει. Ζητάει και ένα στόπερ ο προπονητής. Θα τον βρούνε το στόπερ. Δεν απαραίτητος αύριο να έρθει ο στόπερ, γιατί υπάρχει ο Ελουστόντο, υπάρχει ο Παντελής Χατζηδιάκος και φυσικά ο Μιχαηλίδης με τον Μπαταούλα. Εγώ προσωπικά πιστεύω, άποψή μου, αξιολογική κρίση, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι πρόεδρος, δεν είμαι παράγοντας, είμαι δημοσιογράφος, λέω ότι σμπρώξτε τον Παταούλα. Βοηθήστε τον Παταούλα να παίξει, ας είναι τέταρτο στόπερ. Ναι, αυτό. Τέταρτο στόπερ ο Παταούλας. Με τον Πανετολικό, με τον Αστέρα Τρίπολης, με τα άσπρα χώματα, με τα μαύρα χώματα, Παταούλας μέσα. Έτσι νομίζω ότι είναι το καλύτερο, ρε παιδιά. Οι άλλοι τρεις είναι έμπειροι. Ο Μιχαηλίδης έμπειρος, ο Λιστόντο έμπειρος, ο Χατζηδιάκος έμπειρος. Ωραία, βάλτε τον παρτενέρ με έναν από τους άλλους τρεις, αφήστε, μην παίρνετε στόπερ. Παταούλας. Για ποιο λόγο να μην βγει ένα παιδί ακόμα? Ορίστε, ευκαιρία. Φέτος ο ΠΑΟΚ να βγάλει τον Παταούλα και τον Μπέρδο αριστερά που ο προπονητής τον πάει. Δύο παιχτάκια τα οποία είναι έτοιμα. Έχεις το Χατσίδι, έχεις το Μύθου. Βάζεις Παταούλα, βάζεις και Μπέρδο, τέσσερις τους κάνεις τους δύο. Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος να πουληθεί. Μπορεί να φύγει ο Κωνσταντέλια σε ένα χρόνο να πάρει 50-60 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, να έρθει μια ομάδα, γιατί τώρα δεν πωλείται. Παρά το γεγονός ότι έρχονται ομάδες από το εξωτερικό, με πρώτη τη Ρώμα, η οποία τις γυάλισε ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο ΠΑΟΚ της είπε δεν πωλεί το παίχτης, γιατί η Ρώμα βγάζουν η Ιταλία ένα δημοσίευμα και λέει κοστολογείται 23 εκατομμύρια. Πού το είδατε, ρε παιδιά, αυτό? Τι ώρα? Το ένα πόδι μπορεί να κοστολογείται 23 εκατομμύρια, το αριστερό όμως, όχι το δεξί. Άρα λοιπόν έχει ο Κωνσταντέλιας μέλλον, είναι 23 ετών, μπορεί να το, στα 24 ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει στα 25 όταν θα είναι ο Κωνσταντέλιας και θα έχει πάρει ένα ακόμη πρωτάθλημα τη φετινή χρονιά, έναν τίτλο τη φετινή χρονιά, να ενδεχομένως αν έρθει μια εξιντάρα να πει ο Σαββίδης, παιδιά μας έπαιξε 5 χρόνια, πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει και να πούνε μπράβο, γιατί θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ισπανική, ιταλική, όχι να πάει στην Στουτγκάρδη που δεν έχω τίποτα με τη Στουτγκάρδη, είναι μια χαρά και χαιρετισμούς και σε όλους τους φίλους μας εκεί, τους Έλληνες της Στουτγκάρδης, οι οποίοι μας ακούνε κιόλας, τα φιλιά μας σε όλους, αλλά για την ομάδα λέω, η Στουτγκάρδη δεν έχει καμία σχέση, π.χ. λέω τώρα εγώ, με την Μπαρτσελώνα ή την Ατλέτικο Μαδρίτης ή τη Ρεάλ ή από την Ιταλία ενδεχομένως τη Γιουβέντους, στην Ίντερ, δηλαδή ομάδες δηλαδή μεγάλης εμβέλειας, ή από την Αγγλία, Manchester United, ή Liverpool, ή Manchester City. Γιατί να μην μπορεί να παίξει ένας τέτοιος παίχτης σε αυτές τις εμβέλειες ομάδες? Αφήστε να παίξει λίγο στην Ευρώπη και φέτος και να ανακαλέσει και ο προπονητής που λέγεται Ιβάν Γιοβάνοβιτς από την εθνική ομάδα να τον ξανακαλέσει να μιλήσει μαζί του, γιατί ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τον Μπακασέτα θα βάλεις πάλι? Σε ποια ομάδα θα παίζει? Για να ξέρουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει ομάδα. Και τον Τασούλη, άστο να εκεί πέρα, σπάει στο Μαρκό. Έχει λεφτά το Μαρκό. Δίνει μέχρι και τον Ελκαμπί, με τον Ελαραμπί πήρε. Ας πάρει και τον Μπακασέτα το Μαρκό. Με τον Σούλη Παπαδόπουλο προπονητή. Κανένα πρόβλημα. Αν είναι παίξει ο Μαρκό, αν τον καλεί στην εθνική ομάδα, αρχηγός εθνικής ο Τάσος Μπακασέτας. Άμα το δούμε και αυτό, είναι για να το κλείνεις, κύριε Μάκη Γκαγκάτσι, και να πηγαίνεις σπίτι σου κι εσύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται ο Κωνσταντέλιας να μην είναι δεκάρι βασικό στην εθνική ομάδα και να φοράει και το σιρίτι, μη σας πω. Αλλά επειδή υπάρχουν άλλοι παλαιότεροι, οκ, okay, άστο αυτό. Αλλά δεκάρι βασικό πρέπει να είναι ο Ντέλιας. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Μαγικά κάνει μες στο γήπεδο. Και παρόλα αυτά ο προπονητής λέει άλλα τ' άλλον. Όπως έλεγε ο προηγούμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, πριν το βάλει να παίξει, ότι δεν είναι σοβαρός. Λέει ένα σόβαρος. Έτσι έλεγε τον Κωνσταντέλια. Ένα σόβαρος, δεν είναι σοβαρός, λέει. Ποιος ήταν σοβαρός, ρε φίλε, για να το καταλάβουμε κι εμείς. Ο Σντόεφ. Βάλ τον Οσντόεφ. Ή ο Μουργκ που έβαζες είναι σοβαρός. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Που τον πλήρωνε ο ΠΑΟΚ 700 χιλιάρικα το χρόνο και καθόταν σπίτι του και έξινε τα φρύδια του. Φρύδια είπα. Έξινε τα φρύδια του και πληρώνονταν 600 χιλιάρικα. Ο συγκεκριμένος. Δηλαδή έπαιρνε 2 χιλιάρικα τη μέρα. Σκοτώσου εσύ επαγγελματία που με ακούς αυτή τη στιγμή να δουλεύεις για να πάρεις ένα χιλιάρικο το μήνα και να πανηγυρίζεις. Και αυτός έπαιρνε 2 χιλιάρικα τη μέρα. Τη μέρα! Ξυπνούσε το πρωί ο Μουρκ και πληρωνόταν 2 χιλιάρικα από τον ΠΑΟ. Και έλεγε ο προπονητής, ο προηγούμενος ο Ρουμάνος, που πήρε 4 εκατομμύρια από εκεί. Εγώ τα λέω στα ίσια, δεν καταλαβαίνω, ότι είναι ταλέντο και πρέπει να το βοηθήσουμε. Εμείς θα το βοηθήσουμε ή αυτός θα πρέπει να βοηθήσει τον ΠΑΟ και αυτό ήρθε. Και τον πληρώνει 600 χιλιάρικα, 700 ο Σαββίδης. Άντε ρε, αφήστε μας ήσυχους. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κλείνει με τον Center Four και τον Χαφ που και αυτοί θα αποκτηθούν μετά τη μεταγραφή του, μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη, ο οποίος έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Θα είναι εδώ, θα παρουσιαστεί επισήμως, ενώ Juventus, Chelsea και Dortmund λένε ότι παρακολουθούν τον Κωνσταντέλια. Αλλά ο παίκτης δεν πωλείται, όπως λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δεν πωλείται. Του χρόνου βλέπουμε αν θα πουληθεί, αν φέρει ακόμη κανένα πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ φέτος και έρθει και καμιά 50-60, είναι πολύ πιθανό να τον δώσει. Αλλά για 20 εκατομμύρια και 23 θα είναι έγκλημα αν το δώσει. Και δεν ξέρω αν εισηγείται κανένας μέσα από τον ΠΑΟΚ ή καμία μέσα από τον ΠΑΟΚ. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Να δοθεί ο Κωνσταντέλιας, αν εισηγείται να φύγει αυτή ή αυτός που εισηγείται. Επομένως, από ένα σημείο και μετά, μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Όπως έγινε στο παραπέντε και το πρόλαβε ο Σαββίδης πριν ανεβεί στο αεροπλάνο πέρσι. Τα θυμάστε νομίζω αυτά, γιατί του έλεγε αυτή ότι και να το δώσουμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν μιλάει κανείς και αυτός θέλει να φύγει. Ο Κωνσταντέλιας ποτέ δεν ήθελε να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ούτε πέρσι. Ούτε τώρα θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Βάλτε το αυτό, υπογράψτε το και αν θέλετε ρωτήστε τον παίχτη αν θέλει να φύγει. Δεν θέλει να φύγει, λέει μια χαρά είμαι στον ΠΑΟΚ. Θέλω γουστάρο που παίζω εδώ, η οικογένειά μου, τα αυτά μου και λοιπά, όλα τα πάντα. Γιατί να φύγει? Υπάρχει ένας λόγος, τα λεφτά τα παίρνει. Είναι πολύ καλό το συμβόλαιο που έχει. Κωνσταντέλιας ευχαριστημένος είναι, θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα. Αν έπαιζε στη Στουτγκάρδη, οκ, okay, αλλά δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Γουστάρει εδώ, χαίρεται εδώ, είναι ηγέτης εδώ, είναι βασιλιάς εδώ. Τι θα πάει να κάνει? Πού, άμα δεν είναι καμιά μεγάλη ομάδα, καμιά ομάδα του εξωτερικού, ομαδάρα. Να του προσελκύσει το ενδιαφέρον, δηλαδή έλα εδώ, πώς λέγεσαι, Manchester United, ελάτε εδώ κύριε Κωνσταντέλια, σας θέλουμε. Παπ, εκεί πας. Παίρνεις και το με τρένο πας, χωρίς αεροπλάνο. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω, άποψή μου, σήμερα υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό του Ζίβκοβιτς στην προπόνηση. Αυτό είναι άσχημο νέο για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζίβκοβιτς τραυματίστηκε στην προπόνηση και υποβάλλεται σε θεραπεία. Έφαγε μια κλωτσιά στο πόδι. Δεν ξέρω, είναι αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αύριο θα ξέρουμε, Τετάρτη, τι έγινε με τον Ζίβκοβιτς. Και πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει μια λύση. Αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς, θα παίξει ο Χατσίδης, δεξί εξτρέμ, και αριστερά θα παίξει ο Τάισον, φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κι άλλος να παίξει εκεί. Ο Χατσίδης είναι, ίσως να είναι και η ευκαιρία του να δείξει κάποια πράγματα, και επειδή με τον Τέλεια πάει πολύ καλά, έχει καλή συνεργασία, μπορεί να είναι για το, και για το Χατσίδη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά παρόλα αυτά, καλό θα είναι ο Ζίβκοβιτς να μπορεί να αγωνιστεί. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει πλέον στη λίστα και νομίζω ότι επειδή μπορεί να αλλάξει δύο παίχτες, έχουμε ένα θέμα εδώ τώρα. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο παίχτης ο οποίος ήρθε ο Λουσέ και υπέγραψε και ο άλλος θα είναι φυσιολογικά όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο δεξιός μπακ, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει έρθει. Ίσως έρθει σήμερα, φυσιολογικά. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Μιλάω για τον Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ο Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα θα πει κάποιος και θα αφήσει έξω τον Γιαννούλη. Είναι καλό το ερώτημα. Μπορεί να μπει και ο Γιαννούλης, αλλά δεν μπορεί να έχει να κάνει τρεις αλλαγές. Δύο αλλαγές δικαιούται. Οι μεταγραφές που έκανε είναι τρεις. Πιθανότατα μία από τις τρεις, όχι πιθανότατα, σίγουρα μία από τις τρεις μεταγραφές θα μείνει έξω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή τρία μπακ. Έχει τρία μπακ αριστερά, δηλωμένα, και τον Μπάμπα και τον Τέιλορ και τον, φυσικά, τον Γκόμες. Δεξιά έχει τον Κένι, και επειδή έφυγε ο Λιρατζής, πιθανότατα θα δηλώσει το δεξί μπακ, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει έρθει, ο μπακ ο δεξιός. Και δεν ξέρω αν θα τον δηλώσει ή θα βάλει τελικά τον Γιαννούλη μέσα στην ομάδα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί ο Κένι θα παίξει δεξιός μπακ και στα δύο παιχνίδια, και στην Θεσσαλονίκη και στο δεύτερο παιχνίδι στις Βρυξέλλες, φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν και κάρτες, δύο κάρτες ήδη, και αυτό είναι ένα ερώτημα, άρα καλεί το λύση να βρει τη λύση. Φυσιολογικά. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Στον Άρη, όπου ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ράφα Μύρ. Ο Ράφα Μύρ, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη χτες το βράδυ, από τους ανθρώπους του Άρη τον υποδέχτηκαν κανονικά, και φυσιολογικά θα, μέχρι το βράδυ θα υπογράψει στην ομάδα του Άρη, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Από εκεί πέρα όμως ο Άρης θέλει και center back οπωσδήποτε. Υπάρχει ο Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος συζητιέται. Υπάρχει ο Σάτκα, ο οποίος συζητιέται. Δύο παίκτες δηλαδή τους οποίους θέλει ο προπονητής, και λένε οι πληροφορίες ότι και ο ένας και ο άλλος, και ο Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, αλλά το Μάιο μήνα, προσέξτε, ο Σισε δεν έχει κάνει προπόνηση τίποτα. Τελευταία φορά έχει παίξει τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσει να παίξει απευθείας στην ομάδα, αν και ο προπονητής του Άρη ζητάει παίκτες ετοιμοπόλεμους. 22 του μηνός αρχίζει το πρωτάθλημα. Ο Άρης αύριο παίζει φιλικό με τον Πανθρακικό. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει πιο έτοιμο παίχτη. Ο Σάτκα, ο Λιούμπομιρ Σάτκα, είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές που εξετάζει ο Άρης. Είναι Σλοβάκος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, τέλος πάντων, θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη ότι ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά από το Σισε, και πιθανολογώ ότι ο Σάτκα μπορεί να είναι αυτός που θα επιλέξει ο Άρης στο τέλος για να αποκτήσει σαν στόπερ, γιατί ο προπονητής, πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή έχει 5 κεντρικούς επιθετικούς, είναι απίστευτο, έτσι, 5 σεντερφόρ έχει ο Άρης και 4 αριστερά μπάκο ΠΑΟΚ, είναι φοβερό πραγματικά, και το Ντούγκα ο ΠΑΟΚ πέμπτο, έχει 5, άρα είναι 5-5. Η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και του αριστερού μπακ είναι απαραίτητη πλέον για τον Άρη. Το φωνάζει και ο προπονητής. Όπως επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μωρόν βγαίνει προς πώληση, ο Λορέν Μωρόν. Και επίσης ο Άρης πήρε και τον Ντιάμ, το center forward, τον πιτσιρικά, το 18χρονο, ο οποίος είναι από την Ακαδημία του Ντιαντί, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα τον έχει για να τον δουλέψει λίγο και του χρόνου να τον πουλήσει πάλι σε καμιά ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, όπως έκανε τώρα ο Καρυπίδης. Αν το κάνει και αυτό, θα είναι μαγικό, πραγματικά θα είναι μαγικό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Μαζουάκου, ο οποίος έχει παίξει τον Ολυμπιακό στο παρελθόν. Ο Μαζουάκου, ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, αμυντικός, και αυτό το όνομα ακούστηκε για τον Άρη, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Επομένως αυτά όλα είναι φήμες και μεταγραφικές, όπως αντιλαμβάνεστε, αναζητήσεις του Άρη. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, και τις εξελίξεις με τον Ράφα Μύρ. Δεν ακούνε κάτι που λένε οι φίλαθλοι. Ο παίκτης θα κλείσει. Και μία παρένθεση εδώ, στο ρεπορτάζ του Άριου, Μάνου Γκαρθία, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει περίπτωση επιστροφής του στον Άρη, λένε οι πληροφορίες. Ο Μάνου Γκαρθία το θέλει να επιστρέψει από το MLS, όπου ψηφίστηκε ως καλύτερος νεοεισελθόν παίκτης στο MLS την περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά όμως ο Μάνου Γκαρθία ανέβασε μια φωτογραφία χτες ο Καρυπίδης και έγραψε τα Greek List, χαλαρά, έτσι έγραψε ο Μάνου Γκαρθία, χαλαρά στα ελληνικά. Και από κάτω έκανε ένα σχόλιο ο Καρυπίδης, που πιθανότατα σημαίνει ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ο Μάνου Γκαρθία να έρθει στον Άρη. Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Θα μείνει η ομάδα εκεί όλη την εβδομάδα και θα δώσει ρεπό το Σαββατοκύριακο. Θα κάνει και μια σκούπα ο Ματζάρη στους παίκτες που έχει και θα του πει του κυρίου Μονεβασιώτη, αυτός, αυτός και αυτός μπορούν να πάνε σε άλλη ομάδα, φέρε μου άλλους τρεις. Τρεις μεταγραφές θα κάνει ακόμη ο Ηρακλής μέχρι το τέλος της περίοδου. Ήταν καλός ο Ηρακλής, αμυντικά τουλάχιστον δουλεύει πάρα πολύ καλά, σύστημα ωραίο, 3-4-3 με το Ματζάρι, που γίνεται και 3-5-2, που γίνεται και 5-3-2 παρακαλώ, και είναι ένα σύστημα το οποίο το ακολουθούν οι πλάγοι, οι μπακ, που βρήκε δύο εργαλεία πολύ καλά, τέσσερα εργαλεία πολύ καλά. Εκεί ήθελε να δουλέψει περισσότερο ο προπονητής, και όταν μιλάμε για back half πλέον. Γιατί αυτό το σύστημα που θα παίξει ο Ματζάρι το έπεσε και στην Ιταλία, θα το παίξει και εδώ, και φάνηκε στα παιχνίδια με τις ιταλικές ομάδες που έκανε ο Ηρακλής ότι πήγε καλά. Δηλαδή το δουλεύουν οι παίκτες αυτοί, γιατί το ίδιο σύστημα δούλευαν και στις ομάδες τους. Δηλαδή είναι κάτι φιλοσοφημένο και σωστό από πλευράς του Ηρακλή για τους παίκτες αυτούς. Και υπάρχει και μια συνέντευξη του Κόλιτς, ο οποίος έβαλε και τον γκολ προχθές στο παιχνίδι με την Πάρμα. Στο φιλικό παιχνίδι ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε ο Κόλιτς, ο Έλβιρ Κόλιτς, όπως ονομάζεται, και έβαλε και τον γκολ και είπε, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ηρακλής και είπε: «Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα, πάρα πολύ, και ανυπομονώ να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, και νομίζω ότι με τον προπονητή τον κύριο Ματζάρη, είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής με σπουδαία καριέρα, έχουμε μπροστά μας πολλά να κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Έχουμε μάθει πολλά και θα μάθουμε ακόμη περισσότερα». Κλείνω πριν πάω στις διαφημίσεις των 4.30, γιατί η ώρα είναι 4.36-37 λεπτά. Η ΕΠΟ απέσυρε τη στήριξή της στον Ινφαντίνο. Φοβερό, με επιστολή την οποία έστειλε. Και ουσιαστικά ο Τζάνι Ινφαντίνο πήγε να ταράξει τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με το σχέδιο που ήθελε να καταθέσει και κατέθεσε. Γιατί θα διέθετε προς πώληση μετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Φοβερό. Τρελός άνθρωπος, δεν είναι καλά. Και η ΕΠΟ, με σημερινή επιστολή προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία, απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Ιταλο-Ελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της θητεία 27-31. Γιατί έχει εκλογές το 27 και πιθανότατα και άλλες ομοσπονδίες θα αποσύρουν, σοβαρές ομοσπονδίες, γιατί αυτή είναι καλή κίνηση από πλευρά ΕΠΟ και καλά έκανε. Ποιος είναι ο Ινφαντίνο? Ο Ινφαντίνο έκανε εκλογές με τον Τραμπ στην Αμερική, μέχρι και πήγε ο Τραμπ να πανηγυρίσει μαζί με την Ισπανία την κατάξυση του παγκοσμίου κυπέλλου, δίπλα ήταν και του έλεγε πάνε να φύγουμε, πάνε να φύγουμε. Πήγε ο Ινφαντίνο με τα άσπρα παπούτσια, τα πάνενα που λέγαμε κάποτε, τα αθλητικά παπούτσια λοιπόν, πήγε εκεί να τον αποσύρει και «σε παρακαλώ πρόεδρε», τι «σε παρακαλώ πρόεδρε», τι είναι αυτά ρε. Ο Τραμπ, ο οποίος νόμιζε ότι είναι δικό του το παγκόσμιο κύπελο και ότι μπορεί να κάνει τον Αγουστά να κάνει ό,τι θέλει, αφού τον πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο και του είπε να παίξει ο παίκτης, δηλαδή ο Ινφαντίνο έχει ξεφτυλιστεί. Μια φορά τον παίρνει ο Τραμπ και του λέει να παίξει ο παίκτης ο Αμερικάνος, έπαιξε. Τη δεύτερη φορά κάθεται δίπλα του. Την τρίτη φορά του λέει να πουλήσουμε, προφανώς είναι η ιδέα του Τραμπ αυτή, να πουλήσουμε σε επενδυτές, Σαουδάραβες, να δείσουν τα λεφτά, ποιος ξέρει ποια θα ήταν η μίζα. Φυσιολογικά. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Τώρα, ο Ολυμπιακός, γιατί εγώ παρακολουθώ και τους αντιπάλους, βλέπετε εσείς να έχει κάνει κάτι το σπουδαίο? Του φύγε και ο Τζολάκης. Σήμερα μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι πούλησε και τον Ορτέγκα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, πάει στην Αργεντινή. Είναι πολλά τα λεφτά, 5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει για τον Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός. Και πραγματικά εκπλήσωμαι, γιατί λέμε ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ή πήρε ή παίρνει κλπ. Εγώ δεν βλέπω να παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις, τίποτα εντυπωσιακά κλπ. αλλά δεν βλέπω και τους άλλους. Κάτσε να δούμε να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι με την ενίσχυση του Γιαννούλη, και αν θα πάρει και το σέντερφορ, να είναι ένας πολύ δυνατός σέντερφορ, το χαφ, ο χαφ ο αμυντικός δεν με πολύ απασχολεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα βρει ένα τρεχαλατζή, είναι σίγουρο. 100% τον πάρει. Αλλά με αυτούς τους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ, είναι, το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ποιοτικότατο αυτή τη στιγμή. Ποιοτικότατο. Και μάλιστα πάει ΠΑΟΚ μέσα σε όλα αυτά, αφού ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γιαννούλη, λέει ότι μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ βγάζω όλα τα εισιτήρια διαρκείας μέχρι σε ένα σημείο προς πώληση και όσοι πιστοί προσέλθεται. Και νομίζω θα γίνει ο χαμός και πιστεύω θα γίνει ρεκόρ πώληση εισιτήριων διαρκείας φέτος για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως έγινε και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ στηρίζει και την προσπάθεια τη μία και την προσπάθεια την άλλη. Έτσι νομίζω, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο επιστρέφουμε, έχουμε συνέντευξη για ΠΑΟΚ ζωντανή, live, θα μιλήσουμε και για τη μεταγραφή Γιαννούλη. Διαφημίσεις και είμαστε πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, καλησπερίζοντας ένα πολύ έμπειρο συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί τα θέματα του ΠΑΟΚ από τη δεκαετία του 70. Δίνος Καραμητρούς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ντίνο. Ντίνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους του ακροατές και ακροάτριες του Focus FM.
0: Να είσαι καλά. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι φρέσκα κουλούρια, μεταγραφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι καλύπτει μια θέση, η οποία βέβαια δεν θα πω ότι ήταν ακάλυπτη, θα είναι ασέβεια για τους υπάρχοντες μέχρι τώρα και κυρίως τον Ρεσμά Μπάμπα. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής έχει φτάσει σε μια ηλικία που δεν μπορεί να βγάλει τόσα πολλά παιχνίδια που μπορεί να προϋποθέτει το ετήσιο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Συνεπώς η παρουσία του Δημήτρη Γιαννούλη καλύπτει αυτή τη θέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να καλύψει και με την εμπειρία του και κυρίως με τις εικόνες που έχει από την Bundesliga και την και η παρουσία στην Augsburg τη θέση αυτή. Βέβαια πρέπει να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτός έρχεται πίσω στον ΠΑΟΚ, πίσω στη Θεσσαλονίκη και την ομάδα που ουσιαστικά τον ανέδειξε, με κίνητρο την πολύ εκτίμηση και αγάπη που έχει για τον ΠΑΟΚ, γιατί ένας άλλος θα προτιμούσε να καθίσει στο συμβόλαιό του και σε ένα πρωτάθλημα που καμία σχέση δεν έχει με το ελληνικό, στην Bundesliga, όπου θα έπαιζε σε γήπεδα των 50, 60, 70 χιλιάδων θέσεων, με παρουσία και αντιπάλους μεγάλου διαμετρήματος. Και όλα αυτά τα άφησε στην άκρη, θέλοντας να κάνει μια συνέχεια στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν θα είναι και το τελείωμα μιας τόσο σημαντικής καριέρας, αλλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ ίσως τώρα εκτίμησε περισσότερο την αξία την ποδοσφαιρική του Δημήτρη Γιαννούλη από ότι όταν τον είχε νέο και πολύ έτσι ευκολότερα τον αποχωρίστηκε για να πάει στον Ατρόμητο, να συνεχίσει την καριέρα του στην συνέχεια στην Ευρώπη, να πάρει μέρος στην εθνική ομάδα, όπου τώρα πιστεύω ότι θα γίνει και πιο εύκολα δεκτός από τον ομοσπονδιακό προπονητή στη θέση του αριστερού fullback, που μέχρι τώρα δεν την είχε έτσι κερδισμένη αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο ρόλο το γεγονός ότι ο Γιαννούλης είχε απέναντί του και τον Κώστα Τσιμίκα για αυτή τη θέση, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε αυτόν τον φορμαρισμένο και αξιόλογο φετινό ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης θα πάρει τόσους πόντους που χρειάζεται για να κερδίσει αυτή τη θέση στην εθνική ομάδα και να διατηρήσει και ο ίδιος τις υψηλές μετοχές που έχει.
0: Σωστό. Είναι μια καλή, πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ σωστά είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλυμμένος σε αυτή τη θέση, αλλά τώρα ίσως αναγκαστεί. Έλεγα προηγουμένως, Ντίνο, ότι μπορεί ο προπονητής, γιατί υπάρχει ένας παίκτης ποιοτικότατος εκεί, ο Μπάμπα, ο οποίος έχει δείξει τα σημάδια του. Όπως επίσης και ένας παίκτης τον οποίο προτιμά ο προπονητής, αριστερό μπακ πλέον, τον Γκόμες. Ναι. Για τον Τέιλορ δεν μιλάω, πάντα ήταν αναπληρωματικός. Αλλά ας πούμε για αυτούς τους δύο, μπορεί ο Μπάμπα, γιατί ο Τάχα Άλλη θα μείνει έξω πάνω από 2-3 μήνες, περίπου 2 με 3 μήνες λένε οι πληροφορίες. Μπορεί ο Μπάμπα να παίξει από τη μέση και μπροστά? Το έχει νομίζω αυτό, δεν ξέρω να συμφωνείς.
1: Βεβαίως το έχει και άλλωστε πολλές φορές σε πάρα πολλά παιχνίδια τον βλέπαμε να είναι περισσότερο επιθετικός παρά αμυντικός. Δεν έχανε βέβαια και τη θέση του, αλλά ήταν αυτός που προωθούνταν τόσο συχνά, τόσο πυκνά, που σε κάθε αντεπίθεση ή επίθεση γενικά που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ένας διεμβολιστής από τα πλάγια με πολύ καλή κίνηση, καλά πόδια, συμμετοχή σε τελικές φάσεις, έμπαινε στην περιοχή, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόν τον ρόλο, σε αυτή τη θέση, αν και νομίζω ότι πλέον και στην επίθεση ο ΠΑΟΚ έχει πολλές βασικές και εναλλακτικές λύσεις και ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Μπορεί να είμαστε στο πρώτο τετραήμερο του Αυγούστου και να έχουμε μπει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας, με αφορμή το αυριανό, το μεθαυριανό, αλλά και το παιχνίδι της μεθεπόμενης Πέμπτης, όπου ο ΠΑΟΚ λογικά έχει συγκροτήσει την αγωνιστική του μορφή, το σχήμα, την εικόνα. Και μια και ανέφερες το όνομα του Γκόμες, θα πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός νέος προπονητής, που χρησιμοποιεί έναν παίχτη τον οποίο ο προκάτοχός του δεν του είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν ξέρω τους λόγους, γιατί ούτε και μπορούσαμε κι εμείς να δούμε χωρίς αγωνιστική παρουσία και συμμετοχή την αξία ενός ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στους καιρούς μας δεν είναι εφικτό κάποιος να σχηματίσει μια εντύπωση, καθώς δεν παρακολουθεί οποιοδήποτε τις προπονήσεις, ακόμα και εμείς ή η εν ενεργεία δημοσιογράφη, να το διευκρινίσω καλύτερα, δεν βλέπουν πλέον τις προπονήσεις, γιατί το αναγνωριστικό πρώτο 15 λεπτό προ των ευρωπαϊκών παιχνιδιών δεν είναι προπόνηση, είναι απλά ένα ζέσταμα. Συνεπώς εκτιμώ το ότι δίνει αυτές τις ευκαιρίες τώρα που υπάρχουν σε ποδοσφαιριστές, για να δει τι ψάρια μπορεί να πιάσει ο καθένας, πόσο μπορεί να τους στηρίξει, να τους εμπιστευτεί και στη συνέχεια να στηρίξει κάποιες προοπτικές απέναντι σε παιδιά τα οποία περιμένουν αυτή την ευκαιρία για να διαδραματίσουν κάτι περισσότερο σε έναν ρόλο που έχουν σε μια ομάδα.
0: Ναι, σωστό. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει για, μάλλον θα πάρει σεντερφόρ, θα πάρει και χαφ. Πιστεύεις ότι με σεντερφόρ και χαφ καλύπτεται και ενδεχομένως θα έπρεπε να δώσει την ευκαιρία στον Μπαταούλα σαν τέταρτο στόπερ, δηλαδή για να μην πάρει άλλο στόπερ να παίξει ο Μπαταούλα, τι βλέπεις εσύ?
1: Αυτό το τελευταίο που λες συμφωνώ απόλυτα. Μολονότι ας πούμε ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες, άρα δεν ξέρουμε. Αυτά που είδαμε όμως από τα φιλικά του καλοκαιριού, από τα προηγούμενα φιλικά της περασμένης σεζόν, αν σε έναν νέο ποδοσφαιριστή δεν δώσεις την ευκαιρία της διάκρισης, δεν μπορεί από μόνος του να δείξει ό,τι ακριβώς αξίζει. Αυτό το είδαμε σε περιπτώσεις σαν αυτές των Μύθου και Χατσίδη και σαν τόσες άλλες περιπτώσεις όπου δεν γνωρίζαμε αν είναι καλός ή όχι ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι βγήκε ο Τσιφτσής, έτσι είδαμε και τον Παυλένκα που έπρεπε να φύγει κάποιος Κοτάρσκι για να πάρει την ευκαιρία, και ο Παυλένκα και ο Αντώνη Τσιφτσής, για να δούμε ότι είναι άξιοι, χρήσιμοι, πολύτιμοι ποδοσφαιριστές που ανεβάσανε και το πρεστίζ του ΠΑΟΚ και το δικό τους ατομικό ποδοσφαιρικό

ένας ακόμα center for, αυτό θα το αποφασίζουν οι αρμόδιοι, ο τεχνικός διευθυντής, ο γενικός διευθυντής, όλοι αυτοί που βρίσκονται κοντά στον προπονητή και την ομάδα. Αλλά θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει μεταγραφή που να χρησιμεύσει και όχι για να εντυπωσιάσει με μία ακόμα μεταγραφική επιλογή. Στη μεσαία γραμμή έχει επίσης μια ικανοποιητική παρουσία και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και μάλιστα τώρα καθώς το κουβεντιάζουμε έρχεται στο μυαλό μου, ας πούμε, αυτή η περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, για την οποία να σημειώσω το εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να σταματήσει από την εθνική ομάδα για τους δικούς του προσωπικούς λόγους και το ανακοίνωσε, κάτι που πολύ σπάνια κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να το κάνει, να φτάσει στο προάβλιο και στο κυρίο σαλόνι της εθνικής ομάδας και να πει ότι εγώ θέλω να αφοσιωθώ στην οικογένειά μου και σταματάω από την εθνική ομάδα, μια τοποθέτηση η οποία ασφαλώς υποκρύπτει τη δυσαρέσκειά του για τον πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής του στα παιχνίδια της εθνικής, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι μπροστά του είναι, ας πούμε, ατάλλαντοι μπροστά στο πλούσιο ταλέντο του νεαρού διεθνή. Θα έλεγα ότι κάποιοι που δεν μπορώ να τους προσδιορίσω ποιοι και γιατί, έλεγαν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα γιατί λόγω της θρησκευτικής του επιλογής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τις φόρμες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τις διατροφικές επιλογές που μπορεί να κάνουν οι ομάδες για αυτόν. Και λέω ότι από τότε που υπόθηκε, το είπαν και μερικοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, το είπαν φίλαθλοι, το είπαν οπαδοί, και επειδή σε όλες τις ομάδες το λεγόμενο οπαδικό κίνημα είναι μια τάση μιμητισμού, το λέει ένας πρώτος, το υιοθετούν άλλοι 10, άλλοι 20. Λέω τώρα ότι αυτή τη φετινή χρονιά, ας πούμε, που ξεκίνησε με τόσο θριαμβευτικό τρόπο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τώρα δηλαδή τι γίνεται, δεν είναι εμπόδιο οι θρησκευτικές του επιλογές ή οι διατροφικές του συνήθειες ή η πίεση που μπορεί να του ασκεί ο ΠΑΟΚ για την λήψη συντηρητικών αγωγών ώστε να αντέχει 90 λεπτά επί 55 παιχνίδια το χρόνο. Αυτό είναι μια απορία και λέω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες για έναν αθλητή στα σίγουρα. Μπορεί να διαρκέσει και 20 χρόνια, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε την περίπτωση του Τάισον που είναι στα 39 κοντά και παίζει ποδόσφαιρο σαν να είναι 18. Και λέω ότι το σήμερα είναι αυτό κυρίως που μετράει. Και ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Κωνσταντέλια που το σήμερα είναι, θα έλεγα, όχι μόνο απλά αγιοποιημένο από τους συναδέρφους, τους ρεπόρτερ που παρακολουθούν, τους σχολιαστές, τους αναλυτές, μερικοί μάλιστα που μπορεί να τον είδαν μια-δυο φορές ζωντανά και καμιά δεκαπενταριά από την τηλεόραση, βγάζουν πολύ γρήγορα έτσι συμπεράσματα. Θα έλεγα ότι αυτό που ισχύει είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και συνεπώς ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη, έχει τη χαρά, έχει την ικανοποίηση να έχει έναν Γιάννη Κωνσταντέλια που δημιουργεί τη δική του εποχή, τη δική του ποδοσφαιρική εποχή. Αρκετοί το συγκρίνουν με τον Γιώργο Κούδα, μάλιστα αρκετοί που ίσως δεν τον πρόλαβαν τον Γιώργο Κούδα σαν ποδοσφαιριστή, απλά η φήμη του τον συνοδεύει ως και τώρα και θα το συνοδεύει για χρόνια ακόμα. Και αυτό είναι που πρέπει να χαρούμε και να απολαύσει ο ίδιος το ποδόσφαιρο που παίζει, ξεπερνώντας διάφορες, ας πούμε, αγκυλώσεις ή τοποθετήσεις ή γνώμες ή αναλύσεις ή οτιδήποτε άλλο τον συνοδεύει. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτό που βλέπουμε. Ας το χαρούμε σήμερα, να χαρεί και αυτός το ποδόσφαιρο που παίζει και να κάνει με την τακτική του, με την αγωνιστική του παρουσία, το ταλέντο του, το άφθαρτο, το άφθαστο, να κάνει καινούργιους οπαδούς όπως ήδη γίνεται. Σε μια ανάρτηση που είχα κάνει αμέσως μετά το τελευταίο παιχνίδι με την Δύναμο Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας και τις περίτεχνες ενέργειες που έκανε και τα δύο γκολ που πέτυχε, κάποιος φίλαθλος που δεν το θυμάμαι τώρα είπε ότι εμείς, λέει, είμαστε Παναθηναϊκοί. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε την ίδια μέρα όταν ήταν το ημίχρονο του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Εμείς, λέει, για τον Κωνσταντέλια καθίσαμε και είδαμε όλο το μάτς του ΠΑΟΚ και ύστερα γυρίσαμε το κανάλι για να δούμε το παιχνίδι της ομάδας μας, του Παναθηναϊκού. Πολύ τιμητική και πολύ φίλαθλη τοποθέτηση. Επίσης,
επειδή

0: δεν ήμουν παρόν στο γήπεδο, μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, παοξής ευγενετής, ο οποίος παρατήρησε το εξής, ότι μόλις έγινε η αλλαγή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο γήπεδο, άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο αρκετοί φύλαθλοι, δοθέντος, όχι από δυσφορία, δοθέντος ότι το μάτι είχε εξασφαλιστική πρόκριση με το 2-0 συν τον ένα γκολ της διαφοράς από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Οπότε δεν είχαν κάτι άλλο να δουν και αφού έφυγε το κερασάκι της τούρτας από την τούρτα, σηκώθηκαν να φύγουν και αυτοί. Πράγματα τα οποία δίνουν χαρακτηριστικό στίγμα της εποχής στην οποία διανύει ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια.
1: Μια τελευταία τοποθέτηση για το μάτς της Πέμπτης, βέβαια με την Άντερλεχτ, η οποία έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Τι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς, κατά την εκτίμησή σου?
0: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει απέναντί του μια ομάδα που προσωπικά εγώ δεν την ξέρω. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι του επιτελείου, οι αναλυτές την έχουν δει, την έχουν καταγράψει. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα, φυσικά. Δεν είναι βέβαια και η παλιά Άντερλεχτ που μεσουρανούσε στο Βέλγιο ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας σειρά αστεριών. Αλλά πρέπει να προσέξει τις ευνηδιαστικές ενδεχομένως αντεπιθέσεις που θα κάνουν οι Βέλγοι, να είναι δηλαδή οχυρωμένος καλά στην αμυντική του λειτουργία, όχι όμως να παίξει αμυντικά. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί και ο Ιταλός προπονητής δεν είναι λάτρης του build-up και της οπισθοχώρησης, πολύ περισσότερο που έχουμε δύο παιχνίδια τώρα μπροστά μας. Το μεθαυριανό είναι το πρώτο και πρέπει να κάνει μια νίκη με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και τα δύο γκολ της διαφοράς είναι ακόμα καλύτερα από μια απλή νίκη. Αλλά νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσήλωση. Δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει πολλές σημαντικές αλλαγές στον κορμό της ομάδας μετά από τα δύο πρώτα επίσημα νικηφόρα παιχνίδια. Και εντάξει, περιμένουμε να δούμε τον καλύτερο δυνατό ΠΑΟΚ, γιατί είναι το τρίτο επίσημο, που σημαίνει ότι η δουλειά που έγινε στο προηγούμενο διάστημα από την αρχή της προετοιμασίας με τα πρώτα φιλικά και τα δύο επίσημα παιχνίδια θα δείξει την πιο βελτιωμένη εικόνα του ΠΑΟΚ στο μεθαυριανό παιχνίδι, το οποίο εύχομαι να είναι και νικηφόρο.
1: Μάλιστα. Δίνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Επίσης, θα τα ξαναπούμε.
2: Επίσης. Να είσαι καλά. 103,6.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν απόλυτα κατοπιστικός ο Ντίνος Καραμητρούς. Πάντα είναι to the point στις τοποθετήσεις του και στα σχόλιά του. Εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, πρώτα από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Σε εξελίξει με Γιαννούλη τα μεταγραφικά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Θα πάμε και στον Άρη, θα πάμε και στον Ηρακλή. Έχουμε και συνέντευξη στο τέλος. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα. Σε λίγο πάλι μαζί.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για κάθε

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.